Όταν μια πολύ ωραία μουσική εμπνέει τον στιχουργό και του βάζει πολύ ωραίους στίχους και μετά συνεννοούνται και παίρνουν και μια ερμηνεία από τον Παντελή Θαλασσινό, τότε προκύπτει πραγματικά μια ωραία βόλτα στο τραγούδι, προκύπτει η βόλτα που μόλις ακούσαμε. Γιώργος Καζαντζής, Κώστας Φασουλάς, Παντελής Θαλασσινός για το ξεκίνημα. Και πού να σε πάω μια βόλτα τώρα να κρυφτούμε και από όλα αυτά που όπως δείχνουν θα έρθουν με τους καύσονες, γιατί όπου να είναι θα ακουμπήσει και κατά εδώ, λένε οι ειδήσεις. Πάντως αυτό που ζει με τον θερμικό θόλο, τα μαθαίνουμε αυτά σιγά σιγά. Η Δυτική Ευρώπη είναι μάλλον πρωτόγνωρο και είναι και το εκπληκτικό δυσάρεστο ότι εκεί μετρούν και νεκρούς. Δεν είναι μαθημένοι στις ζέστες και έχουν ήδη πολλά θύματα. Βέβαια θα μου πεις 39 βαθμοί η αίσθηση στο Παρίσι, Μάη μήνα, 35 στο Λονδίνο, 39 στην Κόρδοβα. Δεν είναι και εύκολα πράγματα. Η Βρετανία ειδικά δεν είναι φτιαγμένα τα σπίτια τους, οι εγκαταστάσεις τους, οι υποδομές τους για τέτοιες θερμοκρασίες. Είναι χειμωνιάτικος εκεί ο καιρός. Οπότε δεν έχουν καν, άκουγα χτες και διάβαζα, δεν έχουν καν κλιματισμό σε σχολεία ή σε νοσοκομεία. Να δούμε λοιπόν πώς θα πάμε. Εμείς πάντως εδώ θα πάμε με ένα παιχνίδι σκιών. Ναι, Τζοκοντόμπρε, η απόδοση του ερωτικού του Νίκου Ξηδάκη στα ισπανικά από την Κλάουντια Ντελ Μέρ.

Ωραία εκτέλεση, ωραία μεταφορά από το ερωτικό του Ναπολέον Ταλαβαθιώτη, το μελοποιημένο από τον Νίκο Ξυδάκη και πρώτη ερμηνεία από την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε αυτό που μόλις ακούσαμε. Επικοινωνία έχουμε στο 2313-338-456, αν επιθυμείτε τηλεφωνικά να τα πούμε. Αποστολή μηνυμάτων SMS στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα και μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Και πάμε τώρα να βάλουμε νερό, όχι στο κρασί μας, νερό στη βάρκα μας, που λέει ο Ρέστης Ντάντος. Ένα τραγούδι που το ερμηνεύει εξαιρετικά η Μάρθα Φριτζίλα. Ο Ρέστης Ντάντος τώρα, κοίταξε να δεις, που θα είναι εδώ, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Pixlax, 15 Ιουνίου στο Θέατρο Γης, ενώ η Μάρθα Φριτζίλα θα είναι 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών, ακολουθώντας το μεγάλο Μίτσο στα 30 του χρόνια. 30 χρόνια Μίτσος είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης, που θα είναι εκεί με Μάρθα Φριτζίλα, Γιώτα Νέγκα, Θανάση Παπακοσταντίνου, Φώτη Σιώτα, Νόβελ 729. Θα τα πούμε λίγο παρακάτω για αυτόν περισσότερο.

Είναι για πώς δεν είναι, αλλά στα τραγούδια μένουμε. Φάνης Λιάκος στην τεχνική επιμέλεια, Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Ήταν ο Μάλα μας βέβαια, στα παιδιά μας στην πλατεία. Ο Σωκράτης Μάλα μας που είναι ο μόνος ο οποίος δεν μετέχει σε κανένα από τα φεστιβάλ προανέφερα, διότι κατεβαίνει ανεξάρτητος μεμονωμένος στο γήπεδο του Απόλλωνα. Κάνει μια συναυλία, πότε να δεις, είναι 1η Ιουλίου, ναι. Έρχεται λοιπόν στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, έχοντας βέβαια μαζί του Ιουλία Καραπατάκη και Γιάννη Μάλαμα και έχοντας και αυτήν την εξαιρετική ορχήστρα όπως πάντα, Γιάννη Παπατριανταφύλου, Κυριάκο Ταπάκη, Κλέωνα Αντωνίου, Καλογιάννη Βεράνη, Νίκος Μαγνήσαλης, Στέλιος Φραγκούς, ο Τίτος ο Καριωτάκης και ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος στην ηχοληψία κλπ. Μεγάλο μουσικό ραντεβού αυτή τη φορά σε στάδιο στο γήπεδο του Απόλλωνα. Κοντά μας είναι εμάς εκεί, εμάς που μένουμε ανατολικά, να σου πω την αλήθεια, έρχεται πολύ κοντά. Ειστήρια δεν έχει, να ξέρετε, 20 ειστήρια έχουν μείνει και έχουμε 28 σήμερα ο μήνας και η συναυλία είναι 1η του Ιούλη. Πάμε τώρα να ακούσουμε Γιάννη Χαρούλη μαζί με την ορχήστρα Τέρψης. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σπουδαία ορχήστρα, είναι πάρα πολύ ωραίο εγχείρημα δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. 140 συνολικά μέλη σε μια σύγχρονη ορχήστρα και παραδοσιακή θα λέγαμε όσον αφορά τη χρήση των οργάνων. Η Τέρψης Ορκέστρα δίνει μια μοναδική συναυλία 2 Ιούνιου στο Θέατρο Δάσους. Guest η Μέλινα Κανά. Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει στη συγκεκριμένη συναυλία το σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, δηλαδή θα ακούσουμε Σωκράτη Μάλαμα, Θανάση Παπακοσταντίνου, Γιάννη Χαρούλη, που θα τον ακούσουμε και τώρα να τραγουδά μαζί τους με την ορχήστρα την Τέρψης. Και να πω ότι αύριο θα έχουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, αύριο στο πρώτο μισό θα τα πούμε με τον Ανδρέα Καρακότα για ένα αφιέρωμα που γίνεται στον Σταύρο Κουγιουμτζή. Στις 3 του Ιούνιου γίνεται εκείνο, στο Θέατρο Κήπου, είναι στο φεστιβάλ των εκδηλώσεων που κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Με τον Μάκη Μπακλατζή λοιπόν, συγγνώμη, που είναι στους ανθρώπους που έχουν την καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση της ορχήστρας και της χοροδίας μαζί με την Αχιτζάνοβα Πεταλά. Με τον Μάκη Μπακλατζή θα μιλήσουμε αύριο στο δεύτερο μισό της εκπομπής ακριβώς για αυτή τη συναυλία τους που γίνεται 2 του Ιούνιου στο Θέατρο Δάσους. Μήτε νικώ, μήτε νικέμε, ορχήστρα Τέρψης και Γιάννης Χαρούλης.

0: Μην το πάρεις, άσε να ακούσουμε τι θα πει.
1: Ακόμα πιο ωραίο ήταν αυτό. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.
0: Μια χαρά έτσι, ωραία. Και εμείς συμφωνούμε από εδώ, πάρα πολύ ωραίο ήταν. Ήταν εξαιρετική η εκτέλεση. Πώς γεμίζει ρε παιδί μου καρδιά σου έτσι. Νιώθεις μια αισιοδοξία, μια χαρά όταν ακούς 140 παιδιά όλα μαζί. Μικρά μεγάλα παιδιά, δεν έχει σημασία. Πάμε για τη συνέχεια, μια και είχα μείνει στο φεστιβάλ του Δάσους. Να θυμίσω, είναι 2 Ιούνιου στο Θέατρο Δάσους αυτή η συναυλία, 9.30 το βράδυ. Στο Θέατρο Γης, στο ίδιο πλαίσιο, στο ίδιο φεστιβάλ, 19 του μήνα εμφανίζεται ο Μίλτος Πασχαλίδης. Για να ακούσουμε τα ξημερώματα, που αν δεν ξέρεις ότι το έχει γράψει ο Λάκης Παπαδόπουλος, νομίζω ότι είναι παλιό παραδοσιακό. Τίποτα, κανένα δημοτικό υπηρώτικο.

Τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου λοιπόν, εντάξει όχι πυρώτικο που είπα πριν, αλλά ένα ρουμελιώτικο τσάμικο ας πούμε το συγγενεύει εκεί, εκεί κοντά βρίσκεται. Πάντα η βόλτα στην τροφιά σας από το 958, Φάνης Λιάκος στην τεχνική επιμέλεια, Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια που αφορούν τα φεστιβάλ του καλοκαιριού και να πούμε και δύο λόγια για το φεστιβάλ Επταπυργίου. Ας πραγματικά θεσμός πολύ σημαντικός, με πρωτογενείς και πρωτότυπες κάθε χρόνο παραγωγές και αυτό συμβαίνει και φέτος. Καταρχήν βέβαια ξεκινάει πάρα πολύ εντυπωσιακά θα έλεγα. Ένα μήνα συνήθως κρατάει από τα μέσα του Ιούνιου μέχρι τα μέσα του Ιούλη το Φεστιβάλ Επταπυργίου που έχει καλλιτεχνική διεύθυνση από την Άννα Μικονίου και τον Θανάση Κολαλά. Ξεκινάει λοιπόν πολύ έτσι εντυπωσιακά με την όπερα του Πουτσίνι Μποέμ, αλλά αμέσως μετά έρχεται και ένα δίδυμο το οποίο δεν το έχουμε δει να συνεργάζεται, αλλά όλα συμβαίνουν κάποια στιγμή. Νατάσα Μποφίλιο και Μανώλης Φάμελος έρχονται με μια μουσική παράσταση που ονομάζεται «Δεν είδα μάτια». Θα ακούσουμε τώρα την Νατάσα Μποφίλιου σε ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια του δίδυμου που την συνοδεύει σχεδόν πάντα, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ανδρέατος. Τίτλος του τραγουδιού, «Πονάει η καρδιά όταν ψηλώνει». Νομίζω καλά το είπα. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες για τα φεστιβάλ του καλοκαιριού. Στη σημερινή εκπομπή, μια βόλτα στο φεστιβάλ Δάσους, στο φεστιβάλ του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο Θέατρο Κήπου, στο φεστιβάλ Επταπυργίου της Περιφέρειας, στη Μολύα Ζαριστών. Είπαμε για καμιά κουβέντα μέχρι τώρα. Θα πούμε μετά μια κουβέντα για την 30 χρόνια Μίτσος, που σας έλεγα και πριν, την συναυλία του Μιστακίδη. Τώρα όμως θα σταθούμε λίγο ακόμα στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, το οποίο επίσης κάνει κάθε χρόνο μια παραγωγή αφιερωμένη σε ποιητή. Φέτος τιμά τον Γιώργο Σεφέρη. Περισσότερες λεπτομέρειες βέβαια όταν θα πλησιάζουν οι μέρες, γιατί έχει περισσότερο από ένα μήνα από τώρα που μιλάμε η παρουσίαση. Είναι 7 και 8 του Ιούλη. Κείμενα βέβαια και λογοτεχνική μελέτη σε αυτές τις παραγωγές έχει κάνει η Άννα Μικονίου, όπως κάθε χρόνο. Έχει επίσης δοθεί επί παραγγελία, ας πούμε, ανάθεση στον Γιώργο Καζαντζή να παρουσιαστούν και 5 νέα ανέκδοτα τραγούδια σε ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Ο Καζαντζής συνεργάζεται και με το καταπληκτικό σχήμα του Σπλάζα Ensemble, δηλαδή τον Μπιλιλί, τον Αρχοντή, τον Τσούγκρα, τον Πολυμενέρη. Και ποιοι τραγουδούν τα τραγούδια του Σεφέρη? Τραγουδούν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, η Ελένη Δημοπούλου, ο Παντελής Θεοχαρίδης. Αφηγήσεις και απαγγελίες έχει αναλάβει ο Γρηγόρης Βαλτινός. Περισσότερα πάλι επαναλαμβάνω όταν θα φτάνει ο καιρός για αυτό το διήμερο το πραγματικά εξαιρετικό, όπως προϊονίζει από τους συμμετέχοντες και από την περιγραφή του. Πάμε όμως να ακούσουμε Παντελή Θεοχαρίδη, όχι σε Σεφέρη, σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λέγεται «Έρωτας και θάνατος», με στίχους του Δημήτρη Λέντζου και την μουσική του Στάθη Γκότση.

Τι ωραίο στίχο που γράφει ο Δημήτρης Λέντζος, εξαιρετικός πάντα και ευρηματικός και πολύ ευαίσθητος και πολύ δυνατός ο στίχουργός μας αυτός. Πάμε όμως παρακάτω να πούμε μια κουβέντα και για μια άλλη καινούργια παραγωγή, πάλι στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Παραγωγή που σχεδιάζεται και αυτή για πρώτη φορά, ειδικά για το Φεστιβάλ. Πρώτη φορά πραγματοποιείται στο χώρο αυτό. Μια ιδέα του Αλκίνου Ιωαννίδη, η νέα μουσική του παράσταση που έχει τον τίτλο «Προσωρινή Αθανασία» και να πως έρχεται και δένει με αυτά που ακούγαμε πριν στο τραγούδι που ερμήνευσε ο Παντελής. Τι είναι η προσωρινή αθανασία και η αναζήτησή της, είναι ο έρωτας, είναι το τραγούδι. Αναφέρεται σε κάποιο πληροφοριακό υλικό για αυτή την παράσταση του Ιωαννίδη που θα είναι 12 έως 14 Ιούλη, τρεις μέρες παρακαλώ. Μαζί του η γυναικεία χοροδία Βότση Κοντρατέμπο, ο συμπράτη και η μουσικός Λένα Χατζηγρηγορίου με βιολί και μπαρόκ φλογέρες. Στις 12 και 14 του Ιούλη

ο Αλκίνος θα μας ερμηνεύσει σαφώς από τα γνωστά του και αγαπημένα κομμάτια, αλλά και λιγότερο γνωστά από ό,τι διαβάζω, και κομμάτια που θα κυκλοφορήσουν, που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα και θα είναι ανέκδοτα. Εμείς θα πάμε αρκετά πίσω, θα πάμε στις περιπέτειες ενός προσκυνητή για να θυμηθούμε από εκεί την μικρή πτητική ανθολογία.

30 μου λέει ο Φάνης Λιάκος να με προειδοποιήσει ότι θέλει 30 δεύτερα για να τελειώσει. Ενημερώσει, προειδοποιήσει, ξέρεις, να αυτό ας πούμε σου λέει, μην ξεχαστείς, ώσπου να τελειώσει το τραγούδι. 30 διαβάζω κι εγώ εδώ στο δελτίο τύπου, αλλά είναι χρόνια εκείνα, όχι δευτερόλεπτα. 30 χρόνια Μίτσος, η συναυλία που θα δώσει 15 του Ιούνιου με δικό του τραγούδι και με στίχους του Σταμάτη Μορφωνιού θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Λέγοντας δύο λόγια για τον Μιστακίδη, μέσα από δικά του λόγια. 30 χρόνια, το λέω και μου φαίνεται σαν ψέμα, γράφει ο Μίτσος, ο φίλος ο καλός ο Δημήτρης και αγαπημένος μουσικός. Ξεκίνησα να παίζω μουσική γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Το ρεμπέτικο και η λαϊκή κιθάρα έγιναν η πρώτη μου γλώσσα. Έτσι έμαθα να καταλαβαίνω τον κόσμο και να νιώθω ότι κάθε τραγούδι κουβαλάει μια ιστορία. Δεν έμεινα όμως μόνο εκεί. Το ρεμπέτικο ήταν η αφετηρία, όχι το σύνορο. Δοκίμασα, συνεργάστηκα, μετακινήθηκα, άκουσα και άλλους ήχους και άλλες μουσικές, ώσπου άρχισα να γράφω τις δικές μου, όχι για να απομακρυνθώ από όσα με διαμόρφωσαν, αλλά για να τα συνεχίσω με τον τρόπο που φώναζε το μέσα μου, για να μιλήσω με τη δύναμη που έχει το τραγούδι όταν δεν φοβάται να πάρει θέση, που ακόμη και όταν δεν λέει κάτι ευθέως παίρνει θέση με τον τρόπο που στέκεται, με το ποιον κοιτάζει, με το τι επιλέγει να φωτίσει και τι αφήνει στο σκοτάδι. Αυτή η συναυλία για 30 χρόνια δεν είναι απολογισμός, δεν κλείνει έναν κύκλο, είναι μια στάση, μια γιορτή πριν το επόμενο βήμα, ένα σημείο όπου συναντιούνται οι μνήμοι, οι διαδρομές, οι συνεργασίες, αλλά και η ανάγκη να συνεχίσω να ψάχνω. Και θα σταθώ στη σκηνή όπως στεκόμουν πάντα, με ευγνωμοσύνη για όσα προηγήθηκαν και με περιέργεια για όσα έρχονται. Η διαδρομή δεν τελείωσε, αυτήν μόνο ο άγριος τριγητής μπορεί να τη σταματήσει. Απλώς προχωρά. Λίγο πιο συνειδητά, λίγο πιο βαθιά και πιο ανοιχτή από ποτέ. 15 του Ιούνιου, στη Μόνη Λαζαριστών. Συνάντηση με φίλους παλιούς και νέους, φαντάζομαι και με πάρα πολλές και πολλούς από όλους εμάς. Με Θανάση Παπακοσταντίνου, με Μάρθα Φριτζίλα, με Γιώτα Νέγκα, με Φώτη Σιώτα, Νόβελ 729. Και το κάπου νομίζω φάνει ότι μπορούμε να αποχαιρετήσουμε. Ακούγοντας το τραγούδι «Σ' άλλον πλανήτη» του 2024, όπως ανέφερα πριν, με δική του μουσική και ερμηνεία, στις στίχους του Σταμάτη Μορφωνιού. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3. Λοιπόν, μία αρκετά ιδιαίτερη, μία αρκετά περίεργη κίνηση για τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, και αυτό γίνεται για ξεκάθαρα πρακτικούς λόγους, γιατί το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε σήμερα αγγίζει σε διάρκεια τα 21 λεπτά. Και δεν αστειεύομαι καθόλου, θα σας εξηγήσω ακριβώς σε λίγο το γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Προς το παρόν να σας πω πως είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει για εμένα και για εσάς σήμερα τον ήχο. Και θέλω να πάμε πίσω τον χρόνο στις αρχές του Ιουνίου του 1971, όταν κυκλοφόρησε το Tarkus, ο δεύτερος δίσκος των Emerson, Lake & Palmer, στην χρυσή εποχή του προοδευτικού ροκ, για να δούμε το πώς ένας δίσκος όπου το οποίο μάλλον το πρώτο τραγούδι, άρα και ολόκληρη η πρώτη πλευρά του τότε βινιλίου, κρατάει 21 λεπτά, καταφέρνει και γίνεται νούμερο 1 στην Αγγλία, top 10 επιτυχία στην Αμερική και ίσως ο πιο επιτυχημένος εμπορικά δίσκος που κυκλοφόρησε ποτέ το σχήμα. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα κομμάτι σε 7 μέρη, γραμμένο στην μουσική βέβαια στο μεγαλύτερο κομμάτι του από τον Keith Emerson. Ο Greg Lake βάζει και αυτό στις δικές του μουσικές πινελιές και κυρίως σκέφτεται την ιστορία που θα έχει ένα τεράστιο κομμάτι, μια επταμερή σουίτα θα λέγαμε από πίσω. Μια ιστορία αρκετά περίεργη, στην οποία εμπλέκονται περίεργα πλάσματα, επικές μάχες, μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο μέλλον είτε στο παρελθόν, σε μια έτσι τρομερά μυθολογική διάσταση. Δεν θα σας πω ακριβώς την ιστορία σήμερα στην εκπομπή, καθώς πραγματικά είναι από τις πιο περίεργες που έχω συναντήσει σε αντίστοιχους κόνσεπτ, έστω και κατά το ίμιση δίσκους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ακούγοντας Emerson, Lake & Palmer, ολόκληρο το Tarkus.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το Τάρκους, το κομμάτι, το έπος, το οποίο δίνει το όνομά του στον ομότιτλο δεύτερο δίσκο των Emerson, Lake & Palmer. Πρώτη φορά λοιπόν και μοναδική φορά που γίνονται νούμερο 1 στην Αγγλία, νούμερο 9 ο δίσκος στην Αμερική. Και όπως σας είπα και πιο πριν, η δεύτερη του πλευρά δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με την πρώτη. Το ύφος αλλάζει πάρα μα πάρα πολύ. Ένα ύφος το οποίο άρχισαν να το σκέφτονται κυρίως όταν άκουγαν διάφορες ασκήσεις που έκανε ο Καλ Πάλμερ από ένα σημείο και μετά για να ζεσταθεί στα τύμπανα, βάζοντας έτσι πιο πολύπλοκα μέτρα. Και όταν λέω ότι το ύφος αλλάζει πάρα πολύ και δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με το υπόλοιπο, μιλάμε πλέον για την τότε δεύτερη πλευρά του βινιλίου, πάμε να σας δώσω ένα πολύ πολύ σύντομο παράδειγμα. Αν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε κρατούσε σχεδόν 21 λεπτά, το δεύτερο εν τέλει του δίσκου δεν κρατάει ούτε 2. Στην πραγματικότητα προέρχεται το Jeremy Bender από ένα παλιό λαϊκό αγγλικό τραγούδι του 19ου αιώνα με τίτλο «O Susanna», με μία δόση πιανιστική του Floyd Kramer, ενός Αμερικανού πιανίστα που ήταν από τους αγαπημένους του Keith Emerson.

Και λοιπόν η ιστορία λέει ότι μετά και την πρώτη τους ευρωπαϊκή περιοδία, μετά το τέλος της πρώτης τους ευρωπαϊκής περιοδίας, οι Emerson, Lake & Palmer ξαναμπαίνουν στο στούντιο για να γράψουν τον δεύτερο τους δίσκο. Ο πρώτος είχε κυκλοφορήσει το 1970 και κυρίως ο Keith Emerson, που ούτως ή άλλως είχε έτσι το πιο κλασικό υπόβαθρο όσον αφορά την μουσική του και τις σπουδές του, εμπνέεται από τα πιο περίεργα ρυθμικά σχήματα που χρησιμοποιεί στο ζέσταμά του ο Carl Palmer για να γράψει το μέσα σε 6 μέρες στο πιάνο του, όπως λένε, ολόκληρο τον Τάρκους. Ωστόσο, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα δεν άρεσε στον Greg Lake, ο οποίος ήδη είχε γράψει το Lucky Man, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι, σαν ξεχωριστό αυτόνομο τραγούδι των Emerson, Lake & Palmer, και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και όχι απλά δεν του άρεσε, έφτασε στο σημείο να θέλει να αποχωρήσει από την μπάντα και λέγει ότι τον έπεισαν οι θύνοντες της δισκογραφικής εταιρείας. Και αυτό γιατί οι Emerson, Lake & Palmer ήδη ήταν ένα πολύ πολύ υπολογίσιμο όνομα στην αγορά, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής. Και κάπου εδώ έτσι γυρνάμε και στη συζήτηση που είχαμε πριν από μερικά χρόνια, όταν είχαμε πιάσει πολλούς progressive rock δίσκους στην σειρά, του πώς και πόσο αλλάζουν οι μουσικές προτιμήσεις και η αγορά μέσα στα χρόνια. Σκεφτείτε ότι εκείνα τα χρόνια ένας δίσκος σαν το Τάρκους, με πολύ περίεργα και πολύπλοκα ακούσματα, μπορούσε να φτάσει μέχρι και την κορυφή καταλόγων επιτυχιών, να γίνει χρυσός, να γίνει πλατινένιος, να πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα. Οι άνθρωποι να σειραίουν τις ζωντανές εμφανίσεις για να δούνε αυτούς τους τόσο ιδιαίτερους και ικανούς μουσικούς, κάτι το οποίο στα σημερινά χρόνια είναι σχεδόν ανήκουστο, με το πώς έχει εξελιχθεί και το πώς έχει αλλάξει πλέον η αγορά της μουσικής.

Αυτό ήταν και το Beaches Crystal, επηρεασμένο από το παίξιμο γενικότερα του Dave Brubeck, και αυτό ένα σημείο στο οποίο διαφωνούσαν ο Keith Emerson με τον Greg Lake. Γενικότερα η αλήθεια είναι ότι η κατεύθυνση, όλο και πιο τεχνική κατεύθυνση, δεν άρεσε στον Greg Lake. Ο Keith Emerson το έπαιρνε όλο και περισσότερο πάνω του. Είναι ένας από τους δίσκους εκείνης την περίοδου που έχουν φτιαχτεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό με synthesizer, παρόλο που ο Keith Emerson ακόμα παίζει κυρίως πιάνο και Hammond. Νομίζω ακούγονται έτσι αυτά τα πρωτόλια synthesizer πάρα πολύ ξεκάθαρα στον ήχο του Τάρκου, στον Emerson, Lake and Palmer. Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα σαν σύνολο πρώτα γράφτηκε η μουσική, μετά μετέπειτα η στίχη από τον Greg Lake. Επομένως, ακούγοντας έτσι και το πρώτο 20λεπτο κομμάτι στην αρχή της εκπομπής, μπορούμε να πούμε πλέον με σιγουριά πως δεν είχαν ακριβώς αυτό το οποίο αποτυπώθηκε εν τέλει μετά σαν ιστορία στο μυαλό τους όταν γράφανε τη μουσική, αλλά ίσα ίσα τα θέματα γεννήθηκαν μέσα από αυτό το νέο, πιο ανανεωμένο ύφος που οι ίδιοι οι τρεις, και ίσως και λίγο παραπάνω βέβαια ο Keith Emerson, ήθελαν να δώσουν σαν πρόταση στην αγορά, και το οποίο εν τέλει πέτυχε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

In the Place, ίσως το πιο δυναμικό του δίσκου, εμπνευσμένο, όπως λένε και οι ίδιοι, από μια περίοδο που πέρασαν που ακούγανε σχεδόν όλη την ώρα Led Zeppelin. Τώρα πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά και την ακρόαση του δίσκου. Το τελευταίο κομμάτι, 2 και κάτι λεπτά σε διάρκεια, με τίτλο Are You Ready, Eddie, στην πραγματικότητα είναι σε αρκετά μεγάλο βαθμό το The Girl Can't Help It του Bobby Traub από τα μέσα της δεκαετίας του 50. Τώρα οι ίδιοι λένε ότι είχαν εμπνευστεί το τραγούδι από μια κυρία η οποία είχε ένα μαγαζί, μια κυρία μεγάλης ηλικίας, η οποία είχε ένα μαγαζί με σάντουιτς στο οποίο σύχναζαν οι ίδιοι, και η οποία μάλλον είχε ελληνικές ρίζες, καθώς οι ίδιοι προσπαθούν, βασικά κυρίως ο Καρλ Πάλμερ προσπαθεί να μιμηθεί αγγλικά με ελληνική προφορά κατά την διάρκεια του κομματιού. Τώρα, όπως και να έχει, σας είπα ότι το Tarkus έγινε πολύ, μια τεράστια επιτυχία για τους ίδιους τους Emerson, Lake & Palmer, η μεγαλύτερη ίσως εμπορική επιτυχία που είχαν στην καριέρα τους. Κάπως έτσι ξεκινάνε μετά την κυκλοφορία του δίσκου και την πρώτη αμερικανική τους περιοδία, η οποία θα τους οδηγήσει σε ένα άλλο τεράστιο σημείο της καριέρας τους, το ζωντανά ηχογραφημένο Pictures at an Exhibition. Ας κλείσουμε τώρα εμείς την ακρόαση του Tarkus με το Are You Ready, Eddie.

Και αφού σας είπα τώρα λίγο νωρίτερα για την διαμάχη ανάμεσα σε Keith Emerson και Greg Lake, γενικότερα για την πολυπλοκότητα και την κατεύθυνση του δίσκου, και επειδή σας είπα ότι ο Greg Lake ήδη είχε γράψει μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τους Emerson, Lake and Palmer, το Lucky Man από τον πρώτο δίσκο που είχε τα ονόματά τους ακριβώς έτσι στον τίτλο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και την πρώτη επιτυχία σαν single των Emerson, Lake and Palmer στην Αμερική. Αυτό είναι το Lucky Man.

Επειδή ωστόσο το περίεργο και το προοδευτικό και το progressive δεν ήρθε ουρανοκατέβατο για τους Emerson, Lake and Palmer, θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το κομμάτι το οποίο άνοιγε τον πρώτο τους δίσκο, το The Barbarian, το οποίο στην πραγματικότητα είναι μια διαφορετική ενορχίστρωση του Allegro Barbaro για πιάνο του Μπέλα Μπάρτοκ από το 1911. Κάπως έτσι θα σας αφήσω για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Στάσου 30 φίλους σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τριανταφύλου φροντίζει και ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει και δυνατότητα γραπτού μηνύματος στο Viber στον αριθμό 6930 07 82 91. Πληκτρολογείτε τον αριθμό αυτό 6930 07 82 91 στο Viber και στην καρτέλα με τις συνομιλίες που ανοίγει. Πληκτρολογείτε το μήνυμά σας, το στέλνετε και μπορείτε να αποθηκεύσετε και τον αριθμό αυτό για μελλοντική επικοινωνία με το ραδιόφωνο. Νέες κυκλοφορίες θα ακούσουμε σήμερα σε όλη την διάρκεια της εκπομπής, όλες από την ελληνική δισκογραφία και την ελληνική μουσική. Ξεκινήσαμε με το Σινεμαδάκι το Νησάκι, ένα folk θα το χαρακτήριζα τραγούδι που φέρνει και φέρει κάτι από την αμερικάνικη country μουσική, θυμίζει λίγο και Λουκιανό και Λαϊδόνη. Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου είναι στην ερμηνεία, η Μαριάννα Καλτσά έγραψε τη μουσική και ο Θράσος Καμινάκης τους στίχους. Η Αποθήκη είναι ο τίτλος του άλμπουμ της Χρυσούλας και Χαγιόγλου που μόλις κυκλοφόρησε. Η Χρυσούλα και Χαγιόγλου έχει πάνω από 30 χρόνια πορείας και παρουσία στη μουσική με διαφορετικές και ξεχωριστές συνεργασίες. Η Αποθήκη είναι ουσιαστικά ο πρώτος της προσωπικός δίσκος, ο οποίος περιέχει 13 τραγούδια και είναι ένα άλμπουμ που προέκυψε από την ανάγκη για συνεργασία δύο ανθρώπων που ένιωσαν μια βαθιά συγγένεια από την πρώτη φορά που ήρθαν σε επαφή, και αυτή είναι η ερμηνεύτρια Χρυσούλα και Χαγιόγλου και ο στιχουργός και συγγραφέας Θράσος Καμινάκης.

Ακούμε τραγούδια από την Αποθήκη, που είναι το άλμπουμ της Χρυσούλας και Χαγιόγλου που μόλις κυκλοφόρησε. Καταλυτικό ρόλο στην ολοκλήρωση του άλμπουμ είχε η ηχογράφηση και η ενορχίστρωση των τραγουδιών από τον Κώστα Παρίσι, ο οποίος έπαιξε σχεδόν όλα τα όργανα, συνέβαλε επίσης συνθετικά με δύο δικά του τραγούδια και διαμόρφωσε την συνολική αισθητική στον δίσκο. Οι άνθρωποι, σημειώνει η Χρυσούλα και Χαγιόγλου, κινούμαστε πια στη ζωή μας λίγο σαν επισκέπτες, σαν αμέτωχοι θεατές. Είναι τέτοιες οι ταχύτητες της εποχής μας. Σε αυτόν τον δίσκο όμως αυθόρμητα κατέβηκαν οι ταχύτητες. Υπάρχει εστίαση στα πρωταρχικά στοιχεία που αποτελούν ένα τραγούδι. Καθαρός στίχος δηλαδή, λιτές ενορχιστρώσεις και ερμηνείες που υπηρετούν το λόγο και την ερμηνεία.

Ακούσαμε τρία τραγούδια από την Αποθήκη, το άλμπουμ της Χρυσούλας και Χαγιόλου που μόλις κυκλοφόρησε. Συνεχίζουμε με τη Χριστίνα Μαξούρη, η οποία εκτός από ηθοποιός είναι και πολύ καλή ερμηνεύτρια. Τίποτα πια ονομάζεται το καινούριο της τραγούδι σε μουσική και στίχους του Κωστή Μαραβέγια. Πρόκειται για ένα τραγούδι που γράφτηκε το φθινόπωρο του 2013, ηχογραφήθηκε το 2019, βιντεοσκοπήθηκε το 2025 και κυκλοφόρησε εν τέλει πριν λίγες μέρες, στις 12 Ιουνίου του 2026. Είναι ένα τραγούδι που αφιερώνουν οι δημιουργοί τους τους μπαμπάδες σε αυτά τα χέρια που μεγάλωσαν και εμάς μεγάλωσαν και σε όσες παιδικές αναμνήσεις κατάφεραν να γίνουν τρυφερότητα και γλυκύτητα, και είναι για όλα τα παιδιά που προλαβαίνουν να μεγαλώσουν και να γεράσουν και να γεμίσουν τα πρόσωπα και τα χέρια τους αυλάκια και όμορφες ρητίδες.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958 της R3. Το Άστρο Ενταφύλου ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Ακούμε νέες κυκλοφορίες σήμερα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Η Μελά Γεροφώτη είναι μια πάρα πολύ καλή ερμηνεύτρια της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, είναι από τις καλύτερες ερμηνεύτριες της γενιάς της. Έχει συμμετάσχει σε δίσκους σημαντικών νέων δημιουργών. Έχει και έναν δικό της προσωπικό δίσκο. Πριν λίγες μέρες η Μελά Γεροφώτη κυκλοφόρησε το πρώτο ολόδικο της τραγούδι, στο οποίο δηλαδή εκτός από την ερμηνεία η Μέλα Γεροφώτη έχει γράψει η ίδια τη μουσική και τους στίχους. Το ξύπνημα είναι το τραγούδι αυτό το οποίο και θα ακούσουμε. Η ενορχήστρωση έχει γίνει από τον Μιχάλη Γούτη, τον οποίο θα ακούσουμε και στο πιάνο. Και υπάρχει μια ομάδα μουσικών, πολύ καλών μουσικών, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στην ηχογράφηση του τραγουδιού. Να αναφέρω ενδεικτικά, ο Χρήστος Παπαδόπουλος είναι στο κλαρινέτο, Περικλής την Παλέξη στο βιολί, Βασίλη Γραμματικό στην Κάιντα, Γιάννης Παπαγεωργίου στην Κιθάρα, Βασίλης Νικολόπουλος στο ηλεκτρικό μπάσο, Βασίλης Παναγιωτόπουλος στα τίμανα. Μέλα Γεροφώτη έχει γράψει τη μουσική, τους στίχους είναι και στο τραγούδι, το ξύπνημα.

Ακούσαμε το ξύπνημα σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από την Μέλα Γεροφώτη και μπορώ να αναφέρω ότι σε μία εβδομάδα από τώρα, την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή, στις 24 Ιουνίου έχουμε κανονίσει ένα live εδώ στο στούντιο με την Μέλα Γεροφώτη, η οποία θα τραγουδήσει ζωντανά λίγες μέρες πριν την συναυλία της στο Φεστιβάλ Λεπταπυργίου. Θα πούμε λεπτομέρειες όταν πλησιάσουν οι μέρες. Συνεχίζουμε να ακούμε καινούργια τραγούδια. Θα ακούσουμε το «Τώρα μαθαίνω πως η λύπη», το οποίο είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε για να απαλύνει τον πόνο της απουσίας. Η Δόξα Καγιούλη μελοποιεί το μόνιμο ποίημα του Παντελή Μπουκάλα, το «Τώρα μαθαίνω πως λείπει» δηλαδή, το οποίο βρίσκεται στην ποιητική συλλογή «Τα ρήματα». Ο Δημήτρης Σύντος έχει κάνει την ενορχήστρωση και στην ερμηνεία είναι η Δόξα Καγιούλη μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό.

Νομίζω πως κάθε φορά που ακούμε και μεταδίδουμε κάτι από τον δίσκο Μεσοδυτικά σε μουσική του Νίκου Ζουρνή και ερμηνεία από την Ντίνα Σκέμπρη, συνειδητοποιούμε πως πρόκειται για έναν πανέμορφο δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2025 και είναι ένας δίσκος που θέλουμε να τον ακούμε ξανά και ξανά, και είναι και μια προτροπή αυτή να ψάξει κανείς και να ακούσει ολόκληρη την δουλειά αυτή, το Μεσοδυτικά, από όπου εμείς ακούσαμε μόλις το παράθυρο σε στίχους της Μαρίας Αλημή. Και θα συνεχίσουμε με το συγκρότημα Ήλιον, που δανείζεται το όνομά του από την Ηλιούπολη της Αττικής, όπου μεγάλωσαν όλα τα μέλη της μπάντας. Ήλιον λοιπόν δημιουργήθηκαν όταν μια παρέα παλιών συμμαθητών μαζεύτηκαν για να τα πούν αλλά και για να παίξουν μουσική, έχοντας ο καθένας διαφορετικό μουσικό υπόβαθρο και διαφορετικές μουσικές προτιμήσεις. Οι Ήλιον πειραματίζονται πάνω στα κοινά τους ακούσματα, έχουν ήδη κυκλοφορήσει κάποια singles, κάποια δείγματα. Στις 12 Ιουνίου 2026 κυκλοφόρησε το καινούργιο του τραγούδι, το οποίο και θα ακούσουμε. Είναι το Ταγκό, με τη συμμετοχή του Γιώργου Μπεκιάρη και της Βασιλικής Τσιφτσή στην ερμηνεία.

0: Ακούσαμε το συγκρότημα Ήλιον στο Ταγκό με τον Γιώργο Μπεκιάρη και την Βασιλική Τσιφτσή στην ερμηνεία. Θα συνεχίσουμε με τους Polish Ensemble, οι οποίοι κυκλοφόρησαν μόλις τον καινούριο τους δίσκο, το Polish Ensemble 2, ο οποίος κυκλοφορεί πλέον και σε μορφή βινιλίου και σε CD. Το Polish Ensemble 2 περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις των μελών του συνόλου, αποτυπώνοντας την συλλογική τους δημιουργική πορεία και τον ιδιαίτερο μουσικό τους λόγο, στον οποίο συνδιαλέγονται η λόγια και η προφορική παράδοση της Μεσογείου. Και εμείς θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού δύο κομμάτια από τον καινούριο αυτό δίσκο των Polish Ensemble, ξεκινώντας με μια σύνθεση του Στέφανου Δορμποράκη, το Ξημέρωμα.
1: Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούμε κομμάτια από τον καινούριο δίσκο των Polish Ensemble που μόλις κυκλοφόρησε. Στους Polish Ensemble η λέξη πόλης προσπαθεί να φωτογραφίσει τις πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου, η μουσική παράδοση της οποίας εμπνέει σταθερά τα μέλη της μπάντας, μουσικά όργανα της Ανατολής κυρίως ακούμε στους Polish Ensemble, οι οποίοι έχουν τις δικές τους οργανικές συνθέσεις. Στον καινούριο αυτό δίσκο που έχει τον τίτλο Polish Ensemble 2, ακούμε τον Νίκο Παραουλά στο Νέι και στο Καβάλ, τον Γιώργο Κοντογιάννη στη Λύρα, ο Στεφάνος Δορμποράκης είναι στο Κανονάκι και στο Πιάνο, ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο Πολιτικό Λαούτο, ο Μανούσης Κλαπάκης παίζει κρουστά και ο Θόδωρος Κουέλης κοντραμπάσο. Θα ακούσουμε και την άπνοια.

Ακούσαμε δύο κομμάτια από τον καινούριο δίσκο των Polish Ensemble, ο οποίος περιέχει 8 οργανικές συνθέσεις από τα μέλη, από τους μουσικούς του συνόλου. Ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης συνέθεσε την άπνοια που ακούσαμε μόλις και εμείς θα παραμείνουμε στον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη και θα ακούσουμε κάτι από το Άγριο Δάσος, τον δίσκο δηλαδή, όπου ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης έχει για πρώτη φορά μόνο τον ρόλο του ερμηνευτή και ερμηνεύει τραγούδια του Νίκου Ξηδάκη.

Ακούσαμε τον Πολλαπλό από τα Καντινέλια, την Εύησα Ιτανίδου δηλαδή και τον Θανάση Ζήκα. Είμαι ένα σπίτι, ονομάζεται ο δεύτερος και καινούριος δίσκος από τα Καντινέλια. Τα Καντινέλια, εκτός από το ντουέτο που ακούμε, είναι και τα μικρά γεράκια των Κυκλάδων που ζευγαρώνουν εν πτήση. Η μουσική των Καντινέλια είναι ένα βουκολικό σύμπαν διαπερατό από τσαμπούνες, λύρες, beatboxing και ψυχεδελικές αντιχήσεις που αναζητά έναν ηχητικό χώρο όπου Ανατολή και Δύση συναντιούνται. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με ακόμα ένα κομμάτι από το «Είμαι ένα σπίτι», τον καινούριο δίσκο από τα Καντινέλια. Ήταν το Checkbox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάστρα Νταφίλου ρύθμιζε και φερότησε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Κραυγή που πνίγει η ησυχία της βράδιας. Είναι λιγμός, είναι ανάσταση. Ξεσκεπαστή μορφή μες στη βροχή. Λουζέται κρύο

Κλείσε με στη χούφτα σου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-shirt 3.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
7: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 24 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Ερίκος, η Έρικα και η Κορίνα. Χρόνια σας πολλά! Σαν σήμερα το 1901, ο Πάμπλο Πικάσο εκθέτει για πρώτη φορά έργα του στο Παρίσι. Όπως ο ίδιος δήλωσε, στην Ισπανία ήμουνα ο Πάμπλο, στο Παρίσι έγινα ο Πικάσο. Το 1901 επίσης γεννήθηκε ο Χάρι Πάρτς, Αμερικανός πειραματιστής, συνθέτης και θεωρητικός της μουσικής, φιλόσοφος και εικαστικός καλλιτέχνης. 10 χρόνια μετά γεννιέται ο Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντίνος συγγραφέας ιταλικής καταγωγής, βραβευμένος με το βραβείο λογοτεχνίας Μιγκέλ Ντε Θερβάντες. Το 1748 δολοφονείται με στραγγαλισμό ο Ρήγας Φεραίος, ύστερα από 40 ημέρες βασανιστήριων στις φυλακές του Βελιγραδίου. Το πτώμα του πετάχτηκε στο Δούναβι. Το 2000 φεύγει από τη ζωή ο Άγγλος κωμικός David Tomlinson, που όλοι αγαπήσαμε στη Mary Poppins ως George Banks. Το 1916, όσο και αν ακούγεται παράξενο, η θρυλική στάρ Mary Pickford γίνεται η πρώτη γυναίκα στάρ του κινηματογράφου που υπογράφει συμβόλαιο ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Το 1935 γίνεται η πρεμιέρα της όπερας «Η σιωπηλή γυναίκα» του Ρίχαρτ Στράους, μία από τις πιο απαιτητικές κομικές του όπερες. Το 1955 κάνει πρεμιέρα η ταινία της Disney που γοήτευσε μικρούς και μεγάλους «Η Λέδη και ο Αλίτης» και το 1974 κυκλοφόρησε το «Sweet Home Alabama», ένα από τα πλέον εμβληματικά country rock κομμάτια. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

αυτές οι φωνές που μοιάζουν να έρχονται από το υπερπέραν, ό,τι χρειαζόμαστε για ένα τέτοιο πρωινό, ζεστό, αλλά όχι και τόσο τσουρουφλιστό σαν αυτό το οποίο τέλος πάντων αντιμετωπίζουν στην Δυτική Ευρώπη. Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Χρήστος Σιδερίδης είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, όπως είπαμε είναι γνωστός και ως Iron Chris. Μου αρέσει πάρα πολύ το Iron Chris, όπως λέμε Iron Man, και μάλιστα μου έλεγε ένας φίλος μου κάποτε πως όταν λέω τη φράση Iron Man μου έρχεται στο μυαλό η φιγούρα της του γνωστού σου περίρωνα να σιδερώνει, διότι το να σιδερώνει κανείς είναι μια αποστολή περίπου ηρωική. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και σήμερα μαζί μέχρι τις 9.30, 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και ξεκινάμε. Θέλω να σας πω για μια είδηση η οποία μοιάζει να είναι εξαιρετικά αισιόδοξη. Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά, καταγράψαμε μία μείωση 22% κάτω σε θανάτους στα τροχαία δυστυχήματα. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει θρηνήσει ανθρώπους στην άσφαλτο, όπως ήθελε το δημοσιογραφικό κλισέ, αλλά στην πραγματικότητα έτσι είναι τα πράγματα. Για κάποια χρόνια τα ρεπορτάζ έκαναν λόγο για έναν ακήρυχτο πόλεμο. Κατά καιρούς είχαν προκύψει διάφορες πρωτοβουλίες και βεβαίως και κάποιες καμπάνιες με κρατικό χρήμα, οι οποίες όμως δεν μπορούσαν να βρουν ανταπόκριση. Εξακολουθούσαμε να τρέχουμε, να παραβιάζουμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, να οδηγούμε πιωμένοι, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό, με την έννοια του ότι πίσω από αυτό υπήρχε αυτό εδώ το άφοβο, σε μένα δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα, ας πούμε. Και κάποτε με κάποιους φίλους αναρωτιόμασταν πραγματικά πώς καταφέραμε να επιβιώσουμε ως παιδιά, όταν ας πούμε σε αυτοκίνητα της οικογένειάς μας ή και συγγενών με ανθρώπους οι οποίοι είχαν πιει τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό και ανώμαζοι, μπαίναμε κανονικότατα μέσα, διότι εμπιστευόμασταν τον έμπειρο οδηγό. Αυτό ήταν κάτι άνω ποταμών, ας πούμε. Θυμάμαι πραγματικά και ενδεχομένως περισσότεροι από εμάς να έχουμε τέτοιου τύπου μνήμες. Να βρισκόμαστε μέσα σε αυτοκίνητα με μεθυσμένους οδηγούς, μετά από εκδρομές, μετά από γιορτές, και πραγματικά να φτάνει στο κρεβατάκι σου ως παιδάκι αθώο για να κοιμηθείς και να έχεις γλιτώσει στην κυριολεξία από θαύμα. Όλοι έχουμε οδηγήσει πιωμένοι. Βεβαίως κάποια στιγμή κάποιος ενηλικιώνεται και μεγαλώνει, και από τη στιγμή που πηγαίνει σε ένα μπαρ και αποφασίσει να γίνει λιώμα, αυτό είναι δικαίωμά του, όμως είναι υποχρέωσή του όταν θα επιστρέψει στο σπίτι του να μην πάρει το αυτοκίνητό του μαζί. Αυτή την έρμητη Gen Z, την οποία την έχουμε φορτώσει και εγώ δεν ξέρω εγώ τι, με πόσους χαρακτηρισμούς, είναι η πρώτη ίσως γενιά, μετά και εγώ δεν ξέρω από πότε, από τότε που τέλος πάντων το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο άρχισε να έχει μια τόσο μεγάλη διάδοση στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν νοούνται, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο ποσοστό, έτσι απόλυτος δεν μπορεί να είναι κανείς, να καθίσουν στο τιμόνι μεθυσμένοι. Επίσης η νέα γενιά έχει αποφασίσει να μην πίνει, ή να μην πίνει τουλάχιστον τόσο πολύ. Δεν είναι τυχαίο πως οι πωλήσεις του αλκοόλ έχουν πέσει παντού, όπως έχουν καταρρεύσει και όλες εκείνες οι έρευνες για το πως λίγο αλκοόλ μπορεί να σου κάνει καλό. Δεν σου κάνει καλό ούτε λίγο, ούτε ελάχιστο, ούτε υπάρχει και ασφαλής έτσι ποσότητα την οποία μπορεί κανείς να πιει. Αλλά ακούγοντας μια συνέντευξη του Ιαβέρη, του γνωστού Ιαβέρη που παρακολουθεί εδώ και δεκαετίες την οδική συμπεριφορά των Ελλήνων, λέει: μη χαίρεστε και πάρα πολύ, γιατί να μην χαρούμε, κύριε Ιαβέρη μου. Αυτό είναι μια πραγματικά ωραία είδηση, και μάλιστα είπε ότι πρόκειται να έχουμε περαιτέρω μείωση για το 26, γιατί αυτό το 22% κάτω ήταν για το 25, αλλά τι έφερε αυτή την αλλαγή? Όχι αλλαγή της νοοτροπίας, αλλά τα πρόστιμα. Αυτό είναι αρκετά σοκαριστικό να το σκεφτεί κανείς, όμως μερικές φορές ίσως χρειάζονται τέτοιες αφορμές προκειμένου να χτιστούν οι νοοτροπίες. Ας πούμε, για παράδειγμα, οι νόμοι λέμε ότι πάνω απ' όλα και η μεγάλη τους χρησιμότητα είναι ότι έχουν μια εκπαιδευτική διαδικασία, και έλεγε και ο Ιαβέρης πως ενώ εμείς μεγαλώσαμε μέσα σε αυτοκίνητο που κατά την παιδική μας ηλικία μπήκαμε αρκετές φορές σε αμάξια τα οποία τα οδηγούσε κάποιος ο οποίος ήταν τύφλα, εξαιτίας του φόβου των προστήμων ή και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πλέον τα παιδιά αυτό μπορεί και να μην το βλέπουν, που σημαίνει ότι θα γίνουν περισσότερο υπεύθυνοι στο δρόμο. Το καταγράφουμε πάντως στα θετικά. Είναι η ετήσια έκθεση του Δίκτυου Επιδόσεων της Οδικής Ασφάλειας. Δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, διότι ήταν πάντοτε συγκλονιστικό αυτό με το οποίο πραγματικά είχαμε έρθει σε επαφή, και είναι πάρα πολύ φοβερά και τα δικά μας τα βιώματα. Χαίρομαι που κάτι δείχνει να αλλάζει.

Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Πρέπει να πω σε φίλους και φίλες ότι δεν μπορώ να λάβω μηνύματα στο Messenger, γιατί εδώ πέρα κάτι έχει κολλήσει. Μπορώ όμως να τα λάβω στο 69-300-78-291, γραπτά μηνύματα στο Viber, 23-13-33-84-56, στη διάθεσή σας, και αυτό το ζεστό, καυτό και τσουρουφλιστό πρωινό. Συνεπώς δεν μπορώ να μεταδώσω μηνύματα, γιατί κάτι δείχνει να έρχεται ασχέτως που για κάποιους λόγους δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κρατήσουμε το προφίλ μας. Τσουκ, πετάγεται, τσουκ, εξαφανίζεται, δηλαδή ταχυδακτυλουργικά κανονικότατα. Ακούστε λίγο μία άλλη είδηση, διότι σε αυτόν τον κόσμο πρόκειται πολύ σύντομα να τρελαθούμε. Πάμε στην όμορφη Γερμανία, η οποία τσουρουφλίζεται, έτσι είναι στις χώρες εκείνες της Δυτικής Ευρώπης, όπου έχει σημάνει ο συναγερμός. Έχει σημάνει συναγερμός προφανώς στη Γαλλία, που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Στη Γερμανία το τραγικό είναι ότι επειδή τσουρουφλίζονται, πέφτουν μέσα στα ποτάμια και κάποιοι εξ αυτών, είτε γιατί δεν ξέρουν πολύ καλό μπάνιο, είτε γιατί το ποτάμι είναι ένα άτιμο πράγμα και υπάρχουν ρεύματα και έχουν σημειωθεί κάποιοι πνιγμοί. Υπάρχουν νεκροί που δεν είναι λόγω της ζέστης. Υπάρχουν νεκροί εξαιτίας των πνιγμών, γιατί βουτάνε μέσα στα ποτάμια εξαιτίας της ζέστης. Εντάξει, τρομερό, είναι και άμαθοι άνθρωποι. Τώρα αυτό τους έχει έρθει και εγώ δεν ξέρω από πού. Βέλγιο, Ισπανία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτου συναγερμού, αλλά και η Γερμανία. Υπάρχουν οι διαχειριστές μιας παραλίας. Υπάρχει ένας διευθυντής εταιρείας, ο οποίος διαχειρίζεται την παραλία στην πόλη Χάλε. Λοιπόν, καταρχάς δεν μπορώ να φανταστώ γιατί μια εταιρεία διαχειρίζεται μια παραλία, αλλά τέλος πάντων, ας πάμε λίγο παρακάτω. Αποφάσισε να μην επιτρέψει την είσοδο σε όποιον δεν γνωρίζει καλά τη γερμανική γλώσσα, δηλαδή... Εντάξει, αυτό που πέφτει καθημερινά στο κεφάλι μας είναι ο ουρανός. Από εκεί που πέφτουμε καθημερινά όλοι μας είναι από εκείνα τα όμορφα ροζ σύννεφα στα οποία κάποια στιγμή ανεβαίνουμε. Η εξήγηση που δόθηκε για την απαγόρευση της εισόδου σε παραλία όσων δεν γνωρίζουν καλά γερμανικά. Ευτυχώς που έχουμε φίλους που γνωρίζουν καλά γερμανικά και αν θέλουμε να πάμε να κολυμπήσουμε στο Χάλε που όρεξη το είχαμε, θα μπορέσουμε να πάμε μαζί τους και ελπίζουμε να μην μας κλείσει ο κακός διευθυντής την πόρτα κατάμουτρα. Είναι σημαντικό, μας λέει, οι λουόμενοι να γνωρίζουν τους κανόνες της λίμνης. Οι μη γερμανόφωνοι λουόμενοι δεν τηρούσαν τους κανόνες της λίμνης και τις ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα. Και στο εξής, ακούστε τώρα τι είπε. Μπορεί να είναι και αλήθεια, δεν ξέρω, αλλά να σας πω κάτι. Δηλαδή, όταν είναι κανείς αντιμέτωπος με κάτι τέτοιο, ελάτε τώρα, ας παραδεχτούμε. Σε τι θα πάει πρώτα το μυαλό μας, προφανώς, και θα πάει στο κακό. Συνεπώς, δεν είστε δεκτοί, διότι δεν σέβεστε τους κανόνες και δεν καταλαβαίνετε όταν κάποιος σας μιλάει από τα μεγάφωνα. Και γιατί, ρε μαν, δεν μπορεί να τα πει και σε καμιά άλλη γλώσσα. Γιατί, ας πούμε, όταν μπαίνεις μέσα σε ένα αεροπλάνο, το λένε και έτσι, το λένε και γιουβέτσι. Δηλαδή, και τι πειράζει, ας πούμε, αν μετά τα γερμανικά βγήκε μία ανακοίνωση π.χ. στα αγγλικά, τα οποία τα γνωρίζει περισσότερος κόσμος. Τέλος πάντων, στο εξής άτομα, τα οποία διαπιστώνεται ότι έχουν πρόβλημα επικοινωνίας, τα άτομα αυτά θα απορρίπτονται.

Είμαστε εδώ εμείς, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Yep, έχουμε επανέλθει. Συνεπώς μπορείτε και στο Messenger, τέλος πάντων οι φίλοι με τους οποίους έχουμε μια επικοινωνία και από εκεί, μπορείτε πλέον να μου γράψετε. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα επίτευγμα του Iron Chris. Διότι όταν είσαι Iron, τότε όλα τα μπορείς και όλα τα καταφέρνεις και σε ευχαριστώ πάρα πολύ Iron Chris μου, διότι για κάποιες τέτοιες ώρες, όπως είναι κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής, θεωρώ πως είναι σημαντικό να έχει κανείς ανοιχτά τα κοινωνικά δίκτυά του. Τέλος πάντων, συμβαίνουν διάφορα πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις, αν τις θυμάστε. 3 σημεία τριβής για τη συμφωνία. Υπάρχουν σημεία στα οποία, τέλος πάντων, όσοι λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις αυτές συνεχίζουν να διαφωνούν, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στη διέλευση των πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Αχ, αυτό εδώ τα στενά του Ορμούζ. Και μέσα σε όλα έχουν παρατηρηθεί φωτιές στη Γροιλανδία, ανησυχία μετά από 2 φωτιές που έχουν πλήξει τη Γροιλανδία μέσα σε μία εβδομάδα. Και ακούστε τώρα τι παρατηρούν οι επιστήμονες, για τη Γροιλανδία μιλάμε τώρα, για τη Γροιλανδία. Ότι οι συνθήκες που δημιουργούν ένα περιβάλλον επιρρεπές στις φωτιές είναι κάτι το οποίο αυξάνεται. Δορυφορικές εικόνες στις 14 και 15 Ιουνίου έδειχναν να μένονται πυρκαγιές κοντά στο Σίμιμιουτ, τη μεγαλύτερη πόλη της Γροιλανδίας, το οποίο είναι και δημοφιλές τουριστικό κέντρο, ενώ μια μεγαλύτερη πυρκαγιά έπληξε το Κουγιαλέκ στο νότιο άκρο του νησιού στις 17 Ιουνίου. Στο μεταξύ, αυτός ένας Ιούνιος εξαιρετικά θερμός και τσουρουφλιστός, και το γεγονός, μας λένε οι ειδικοί πάντα, ότι οι πυρκαγιές ξεσπούν, δηλώνονται τόσο νωρίς το καλοκαίρι, είναι ιδιαίτερα συνήθιστο, και πολύ θα ήθελα να μου πείτε, ορίστε, βλέπω και τη συναδέλφη σαν τη Νίκη. Βρε Νίκη, εσύ που λες και κάθε μέρα τις ειδήσεις και τις λες τόσο ωραία, Νίκη από τον 102. Ας μου εξηγήσει κανείς αν έχει μείνει κάτι συνηθισμένο σε αυτόν τον κόσμο. Όλα είναι συνήθιστα. Κάθε μέρα βρισκόμαστε να πλέουμε και σε καινούργια χαρτογράφητα νερά. Μιλάμε τώρα ότι έχει κυριευθεί κατάσταση συναγερμού. Το σύνηθες είναι το ασυνήθιστο. Συνήθιστο, μας λέει η Νίκη μέσα στα ακουστικά μου. Εδώ πέρα έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού χώρες, ας πούμε, στη Βόρεια Ευρώπη. 44, 45, νομίζω ότι θα περάσουμε μούρλια το καλοκαίρι του 26. Τέλος πάντων, και οι πυρκαγιές της Γροιλανδίας είναι κάτι το ασυνήθιστο. Οι πυρκαγιές βλάστησης στα υψηλά βόρεια γεωγραφικά πλάτη είναι πιο συνηθισμένες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεν είναι δα κάτι το πρωτοφανές, όμως υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να θεωρηθούν καινοφανή και σε αυτή την περίπτωση.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ευχαριστώ τους φίλους για τα μηνύματα. Σε σχέση με το πρώτο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει για τον τρόπο με τον οποίο καταφέραμε να μειώσουμε τα οδικά ατυχήματα, δεν έχει, λέει, να κάνει μόνο με τα πρόστιμα. Εγώ σας πάλι τι είπε ο Ιαβέρης, πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Φαντάζομαι όμως ότι υπάρχουν κάποιες αιτίες, δεν έχουν προκύψει ακόμη, σύμφωνα με τον Ιαβέρη πάντα και την ανάγνωση του καινούργιες νοοτροπίες. Υπάρχει και μια βελτίωση του οδικού δικτύου, τουλάχιστον σε κάποια σημεία. Τέλος πάντων, και μάλιστα αναμένεται το 26 να έχουμε περαιτέρω μείωση. Αν εγώ βλέπω κάτι το οποίο δεν έχω και νούμερα μπροστά μου, για να είμαι ειλικρινής, είναι η καθημερινή παρατήρηση, διότι εμείς που βρισκόμαστε πια σε αυτήν την προχωρημένη ηλικία και δεν είμαστε νέοι όπως ο Iron Chris, όπου όλες οι πιθανότητες να είναι μπροστά, παρατηρούμε τον κόσμο, τον παρατηρούμε. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Διαπιστώνω ότι η νέα γενιά δεν έχει την ίδια λατρεία για το ποτό το οποίο το είχαν οι προηγούμενες γενιές. Κάπου το έχουν ξεπεράσει. Είναι πασέ. Όπως και το κάπνισμα. Βεβαίως καπνίζουν αυτά εδώ τα περίεργα κολοκύθια και γελάνε πάρα πολύ. Όταν τους λέω ότι στην πραγματικότητα αυτό είναι θροειδικό και εκεί πέρα να δείτε τι γίνεται. Καλά μου, έχουν κρεμάσει κουδούνια με τέτοιου τύπου αναλύσεις, οι οποίες όμως εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο το οποίο, όπως ξέρετε, ήταν και καινούριο. Είχε γίνει γνωστό πριν από μερικούς μήνες ότι ο Michael Caine έχει συνενέσει να δώσει τη φωνή του σε εργαλεία, μηχανάκια όπως τα λέμε στην slang των δρόμων, της AI. Έτσι λοιπόν έχουμε για πρώτη φορά την Οδύσσια, όπου ο Michael Caine διαβάζει την Οδύσσια. Ή μάλλον δεν διαβάζει την Οδύσσια ο Μάικλ Κέιν, αρχίζουν να μοιάζουν με θεωρίες συνωμοσίας. Θα είναι σαν να διαβάζει ο Μάικλ Κέιν, αλλά δεν θα διαβάζει ο Μάικλ Κέιν, διότι θα διαβάζει η φωνή του, αλλά ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ή μάλλον έχει μια σχέση, διότι ο ίδιος συνένεσε, έτσι. Όπως έχει συνενέσει και ο Σκορτσέζε σε μια βιομηχανία κινηματογραφική, αν θέλετε, σε μια κοινότητα δημιουργών, οι οποίοι γενικώς καρδιοχτυπούν για το ποιες είναι οι εξελίξεις οι οποίες θα φέρει η AI. Είναι λοιπόν η 11 Labs. Καλά αυτά τα lab πια. Έχει κυκλοφορήσει μια 13ωρη ηχητική Οδύσσια, επισήμως αδειοδοτημένη AI ρεπλίκα της φωνής του Michael Caine. Ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το τι μένει από έναν ηθοποιό όταν η φωνή του μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει χωρίς εκείνον. Αυτό είναι ένα φιλοσοφικό θέμα. Τι ήθελε να κάνει ο Michael Caine και ποια ήταν η κληρονομιά που ήθελε να αφήσει? Ενδεχομένως θα μπορούσε κάποιος να τον ρωτήσει. Ή ποια θα ήθελα να είναι η κληρονομιά του Michael Caine, εκείνοι που τον αγάπησαν και παρακολούθησαν αυτή την εκρηκτική καριέρα. Τώρα μιλάμε για έναν ηθοποιό πρώτου μεγέθους, έτσι, και μάλιστα με μια προφορά κάπως κόκκινη, η οποία του είχε δώσει και τα πρώτα χρόνια του, έτσι, μια αναγνωρισιμότητα. Δεν είναι μια τυχαία φωνή η φωνή του Michael Caine. Είναι πάντως η πρώτη κινηματογραφική παραγωγή audiobook εταιρείας με AI αφήγηση του Caine, πολυπρόσωπη διανομή φωνών, πρωτότυπη μουσική και ηχητικό σχεδιασμό. Κυκλοφόρησε πριν από την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική Οδύσσια του Christopher Nolan, διότι αυτές οι εταιρείες δεν είναι τύπου της χάπατα, βλέπουν τώρα το μπατριντή που γίνεται και σου λέει άλλοι έχουν ανοίξει αυτό τον κόσμο και γίνεται ένα τεράστιο μάρκετινγκ, συνεπώς γιατί να μην αρπάξουμε και εμείς κάτι από τα ψυχουλάκια που δεν είναι και τόσα ψυχουλάκια που θα πέσουν από αυτό το τραπέζι. Και θα έλεγε κανείς, έλα τώρα ρε καρκίτη, είναι δυνατόν, ας πούμε, το Μάικλ Νόλαν περιμέναμε, ας πούμε, για να μας συστήσει την Οδύσσια, το παγκόσμιο διαχρονικό έπος, την οικουμενικότητά της δεν έχουν υποθεί τόσα και τόσα για αυτήν, που και αυτό είναι σωστό, αλλά ξέρετε, όταν εν πάση περιπτώσει ετοιμάζεται να βγει κάτι το οποίο είναι πολύ αναμενόμενο, είναι διάφοροι εκείνοι οι οποίοι αποφελούνται. Πέφτω έξω ρε, Iron Chris, εγώ είμαι ένας καχύποπτος και κακός άνθρωπος. Λοιπόν, έτσι, λίγο πριν ο Νόλαν φέρει τον Όμηρο στη μεγάλη οθόνη, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους συνεργάτες του αφηγείται την Οδύσσια χωρίς να χρειαστεί καν να βρίσκεται στο στούντιο. Δεν θέλουμε να γινόμαστε φοβικοί, αλλά σίγουρα δημιουργεί ένα προηγούμενο.
αυτός είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει ανοίξει και κάποιοι ήδη τον περπατούν. Αν κάποιοι νομίζουν ότι αυτόν τον δρόμο μπορούμε να τον πάρουμε από την αντίστροφη και να γυρίσουμε πίσω, αυτό λυπάμαι πάρα πολύ, δεν λυπάμαι, δεν ξέρω τι κάνω, δεν είναι ζήτημα τι αισθάνεται ο καθένας από εμάς, απλώς είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει επιστροφή. Ήδη τον προχωράμε. Δεν μπορούμε από εμάς, τώρα δεν μ' αρέσει, οπότε θα επιστρέψω. Δεν υπάρχει επιστροφή. Το τι θα φέρουν οι επόμενοι μήνες ή τα επόμενα χρόνια δεν μένει παρά να το δούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών με τον Χρήστο Σιδερίδη σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, σε έναν κόσμο που πραγματικά, πραγματικά όμως αλλάζει με έναν τρόπο που ίσως δεν θα μπορούσαμε να τον φανταστούμε πριν από μερικά χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό με κάποιο τρόπο είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο, αλλά δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα επηρεάσει την κληρονομιά του Μάικλ Κέιν. Γιατί και ο Μάικλ Κέιν είναι ένας ηθοποιός ο οποίος βρίσκεται προς τη δύση της καριέρας του, έχει στην πραγματικότητα ήδη δύσει η καριέρα του. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν ακόμη κάποιοι οι οποίοι επιμένουν να δημιουργούν περιβάλλοντα. Έβλεπα χθες φωτογραφίες αλλά και ένα καταπληκτικό βίντεο από την Fujitsu Nakaya, η οποία έστησε μέσα σε ένα μουσείο ένα γλυπτό από ομίχλη, το οποίο αλλάζει μορφή με το φως, τον αέρα και τα σώματα των επισκεπτών. Δηλαδή προσέξτε τώρα την δυναμική του. Είναι μια τέχνη η οποία δεν μπαίνει σε ένα βάρθρο, δεν κρέμεται στον τοίχο, δεν περιμένει τον επισκέπτη σε μια αίθουσα φωτισμένη σωστά ή μη σωστά. Δεν είναι μια τέχνη η οποία σε περιμένει και σου λέει, κοίτα εγώ είμαι τώρα εδώ, έλα ας πούμε να με εξηγήσεις. Ανεβαίνει από το πάτωμα, απλώνεται κάτω από το θόλο, τυλίγει όλο το αρχιτεκτόνημα και περνά και γύρω από τα σώματα σαν να γίνεται πραγματικά ένας καιρός. Είναι η Ιαπωνέζα αυτή η καλλιτέχνης που εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια δουλεύει πάνω στην έννοια της ομίχλης, συναρπαστικό αυτό, μετατρέπει την ομίχλη σε γλυπτικό υλικό και είναι ένα έργο το οποίο βρίσκεται κάτω από αυτόν τον θόλο του κτηρίου, όπου πραγματικά δημιουργεί μία συνθήκη αστάθειας. Αυτό είναι συγκλονιστικό, με την έννοια του ότι η αστάθεια μοιάζει να είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά του καιρού μας και ταυτόχρονα δημιουργεί ένα τοπίο το οποίο μοιάζει να αλλάζει μαζί σου, με δεδομένο ότι κάθε λεπτό που περνάει γίνεται παρελθόν και γίνεται ιστορία. Είναι 8 και 51 πρώτα λεπτά, ξεκινήσαμε στις 8 και κάτι αυτή την εκπομπή, είχαμε προβλήματα με τις συνδέσεις, ο Iron Chris τα έλυσε με το δικό του αποφασιστικό τρόπο και με τη γνώση του, όμως στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι πλέον παρελθόν. Καραδοκούν στο μέλλον τα καινούργια προβλήματα που θα περιμένουν επίσης τον Iron Chris για να τα λύσει. Συνεπώς, Χρήστο, έχουμε πάρα πολύ δουλίτσα μπροστά. Έτσι, το να υπάρχει ένα έργο τέχνης το οποίο εξελίσσεται κάθε λεπτό, το βρίσκω ωραίο, συγκινητικό και πάρα πολύ επίκαιρο και συμβατό με τον καιρό μας.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Είναι πάρα πολλοί που αναρωτιούνται πώς η Ελλάδα κατάφερε την πηδήξη από αυτό το κύμα καύσωνα. Και διάβαζα πως εμάς δεν μας έχει επηρεάσει αυτός ο μέγα εμποδιστής. Ρε τον εμποδιστή, τι έχουν πάθει άνθρωποι, πραγματικά τους ρουφλίζονται και είναι και άμαθοι. Καλά, εδώ που τα λέμε, όσο μαθημένος και να είσαι, άμα σου ήρθε κανένα 44, ξεσυγυρισμένο, αυτά που ήξερες τα ξεχνάς. Και αρχίζεις να ψάχνεσαι πάρα πολύ άσχημα. Τώρα εντάξει, αν είσαι, ξέρω, με τα 36, αρχίζεις και βουτάς, εκεί είναι το ότι κάτι δεν το είχες μάθει από τη ζωή σου πιο νωρίς και ευτυχώς. Πόσο τυχερός είσαι. Αυτός ο ατμοσφαιρικός σχηματισμός έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μοιάζει με ένα γράμμα ωμέγα, το οποίο βρίσκεται πίσω από αυτές τις καυτές θερμοκρασίες. Είναι θερμές αέριες μάζες που κινούνται σε αυτή την περιοχή και τις οδηγούν σε αυτά εδώ τα επίπεδα ρεκόρ. Και μάλιστα οι επιπτώσεις καταγράφονται σε αρκετές χώρες. Το Omega Block πήρε το όνομά του από το σχήμα του ελληνικού γράμματος Omega και δημιουργείται όταν μια εκτεταμένη ζώνη υψηλών πιέσεων παγιδεύεται ανάμεσα σε δύο συστήματα χαμηλών πιέσεων. Πόσο πιο απλά να μας το πούν.

0: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3. FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Εδώ είμαστε. Πήγε και όλα σε 9 και 7 πρώτα λεπτά, συντονισμένη στον 958, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3 και μου έστειλαν από τις εκδόσεις Δώμα και τους ευχαριστώ προφανώς το μυθιστόρημα της Βερένα Κέσλερ με τίτλο «Γυμναστήριο». Ακριβώς αυτό που σκέφτεστε. Ναι, αγάπη μου, είναι αυτό που νομίζεις. Μεταφράζει η Δέσποινα Κανελοπούλου. Καλά, θέλω να σας πω απλώς μία φράση την οποία έγραψε ένας κριτικός υποδεχόμενος θετικά το βιβλίο, το οποίο έρχεται να ασκήσει κριτική και μόνο από τον τίτλο του μπορεί ίσως κανείς να φανταστεί. Μιλάμε, λέει, για τόση αυτοβελτίωση, διότι αυτές τις συμπεριφορές έρχεται με κάποιο τρόπο να μας φέρει μπροστά. Με τόση, λέει, αυτοβελτίωση, μέχρι που στο τέλος δεν μένει τίποτα παρά μονάχα η κενότητα. Είναι τρομερό αυτό και μας πηγαίνει στο περιβάλλον της ηρωίδας της. Είναι τριγυρισμένη από σώματα, τα οποία είναι ιδρωμένα, είναι σώματα τα οποία κοιτάζονται, είναι σώματα τα οποία κοιτάζουν, η αφηγήτρια δεν έχει όνομα. Επιλέγει η Κέσλερ να μην της δώσει όνομα. Πιάνει δουλειά σε ένα τέτοιο χώρο, ο οποίος είναι σύγχρονος και όπως λένε είναι ένα ανάκτορο, φτιαγμένο από αστραφτερές επιφάνειες, ένα άνετο περιβάλλον με ευγενικούς συναδέλφους και τι τύχη ο εργοδότης να είναι φεμινιστής. Το αθώο ψεματάκι της, τώρα ποιο είναι αυτό, το μάθημα να διαβάσουμε το βιβλίο, δεν θα μας τα δώσει και όλα το δελτίο τύπου. Και το βιβλίο, ξέρετε, έχει πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, μου αρέσουν πολύ τα εξώφυλλα των εκδόσεων Δώμα, έτσι κατακόκκινο και σε ένα σχεδιασμό του Γιώργου Καλοφολιά. Δίνει λοιπόν ένα αθώο ψεματάκι, δεν είναι και τόσο σοβαρό και με το κατάλληλο κολάν και το κατάλληλο προκύλι μπορεί και αυτό να κρυφτεί. Είναι άλλωστε μια ευκαιρία και για την ίδια να επαναεφεύρει τον εαυτό της, το παρελθόν της, το μέλλον της, αλλά κυρίως, γιατί εδώ μιλάμε για γυμναστήριο, το σώμα της, γιατί όλα από εκεί περνούν. Έτσι λοιπόν, με φόντο το γυμναστήριο, γράφει με πάρα πολύ χιούμορ, είναι η αλήθεια, αλλά μερικές φορές γράφει και με μια παγερή απάθεια για αυτήν την εποχή, τη δική μας εποχή, για αυτή τη λατρεία των υψηλών επιδέσεων, για την κουλτούρα μιας αμήλικτης αυτοπιθαρχίας, για την κουλτούρα ενός αέναου ανταγωνισμού στο μεγάλο χρηματιστήριο της κοινωνίας, μια ανελέητη κοινωνική σάτυρα. Σας διαβάζω, όχι αυτό καλύτερα μην το διαβάσω, γιατί έχει και λίγο λέξεις που είναι κάπως, τώρα με πιάσαν οι ντροπές. Παιδιά, χώνει πολύ άσχημα πρέπει να σας πω η Κέσλερ. Το αθλητικό μου τόπο έχει φερμουάρ μπροστά και το έχω κατεβασμένο όχι τόσο που να δείχνει πρόστιχο, αλλά όσο πρέπει, ακριβώς όσο πρέπει. Από τις φημαίες τζαμαρίες μπαίνει ένα σκούρο κίτρινο φως, τα κοπηλατικά βουίζουν σιγανά, κάθε τόσο κροταλίζουν οι μεταλλικές πλάκες ενός μηχανήματος, μια μπάρα προσγειώνεται κάπως άτσαλα στον ορθοστάτη, ένα άγκωμα χυτό εκεί, ένα λαχάνιασμα αλλού. Κατά τα άλλα, ησυχία και γαλήνη. Γαλήνη απόλυτη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι κάποια κείμενα από τα οποία βγαίνουν λιγάκι, αν μπεις μέσα τους και σου αρέσουν αυτά, δηλαδή σου αρέσει κάτι το οποίο παρεμβαίνει στη σύγχρονη ζωή χωρίς όμως γουτσου γουτσου, αυτά δεν μας αρέσουν και έχει πέσει πολύ γουτσου γουτσου τα τελευταία χρόνια, βγαίνεις μετά από τέτοια αναγνώσματα, λίγο κομματάκι να το πω, λίγο αποδεκατισμένος.

Εδώ είμαστε. Να σας πω ότι απόψε γίνονται τα εγγένεια του Μπέχαμαμ, το οποίο ξαναπαραδίδεται στις πόλεις, στην πόλη μάλλον, δεν είναι πολλές πόλεις. Μία είναι, ήταν κλειστό και εγώ δεν ξέρω για πόσα χρόνια. Βέβαια τα τελευταία χρόνια έχω μπει στο Μπέχαμαμ, άνοιγε για λίγο για κάποιες εκθέσεις κλπ. Και τότε κανείς μένει ευρώντητος. Εάν θυμάμαι σωστά είναι χτισμένο γύρω στο 1400 τόσο, και λειτουργούσε μέχρι και περίπου τα τέλη της δεκαετίας του 60. Γι' αυτό και οι παλιότεροι Σαλονικείς το θυμούνται ως Μπέχαμαμ. Χαίρομαι φάνταστα. Είναι μερικά πράγματα τα οποία προχωράνε στην πόλη. Αυτό θα πρέπει έτσι να το πούμε. Υπάρχουν διάφορα project και σε πάρα πολλά κομμάτια παρουσιάζεται έτσι κάτι το οποίο λιγάκι σε κάνει να νιώθεις έτσι ότι κάτι έχει γίνει και ότι μπορεί κανείς να προχωρήσει σε ένα κάποιο μέλλον, και για να προχωρήσει κανείς ένα κάποιο μέλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδεθεί με ένα κάποιο παρελθόν. Και έχει σημασία το Μπέχαμαμ, γιατί θέλω να πω το εξής. Τα Οθωμανικά μνημεία στη Θεσσαλονίκη είναι απαξιωμένα, ή τουλάχιστον, και αυτό είναι μία αλλαγή. Αρκεί κανείς να περάσει από το Αλατζάι Μαρέτ, έχω καιρό τώρα βέβαια να περάσω, για να δει την αθλειότητα, την αθλειότητα της εξωτερικής όψης. Μόνο η λέξη αθλειότητα. Θα μου πει κανείς, αυτό είναι παιδικός σταθμός μπροστά στα εγκλήματα που έχουν συμβεί στα Γιάννητσά, αλλά που έχουν καταρρεύσει. Δηλαδή πλέον κάποια στιγμή βλέπει κανείς να είναι κατεστραμμένο, όμως δείχνει κάτι να αλλάζει και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μια πόλη σαν τη δική μας να συνδεθεί μέσα από απτά ίχνη και μνημεία με κάτι το οποίο καθόρισε σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την ταυτότητά της. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60 κάποιοι πήγαιναν και έκαναν λουτρά εκεί. Τα λουτρά αυτά βέβαια έχουν αυτή την ιστορία των αιώνων. Θα ξαναμπεί στη ζωή μας ως χώρος πολιτισμού και ως χώρος εκδηλώσεων. Θα έχουμε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε καλύτερα και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτό που λέμε η Οθωμανική Θεσσαλονίκη, η Σελανίκ, η οποία έχει ενσταλάξει στην ταυτότητα και της σύγχρονης πόλης πάρα πολλά, και το ζήτημα είναι κανείς αυτά να τα γνωρίζει, να τα αναδεικνύει και να τα κατανοεί, γιατί αυτό είναι το μεγάλο που σου προσφέρει η ιστορία και τα απτά ίχνη που σχετίζονται μαζί της, ακριβώς αυτή την κατανόηση του παρελθόντος.

Στο μεταξύ, χθες, αγαπημένοι φίλοι, μου παίρνει ένα τηλέφωνο και μου λέει: Σε παρακαλώ. Θέλω αυτή τη στιγμή να σου διαβάσω την εισαγωγή από το δίηγμα της Φλάνερι Ο'Κόνορ, η μέρα της κρίσεως. Η μέρα της κρίσεως είναι συλλογή διηγημάτων της Φλάνερι Ο'Κόνορ. Έχει κανένα μήνα που κυκλοφόρησε κάποιες εβδομάδες από τις εκδόσεις Αντίποδες. Δεν ξέρω αν πρόκειται για επανακυκλοφορία, όπως συνέβη με το «Σπάνιο να σου τύχει, καλός άνθρωπος», όπου ήταν η ίδια μετάφραση, δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ. Το βιβλίο δεν το έχω δει ακόμη, απλά χθες ευρώντητη άκουγα τη φίλη μου στο τηλέφωνο να μου διαβάζει μια πραγματικά στοιχειωτική σελίδα. Και έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, με το βιβλίο της Βερένα Κέσλερ για το γυμναστήριο. Εκεί πρόκειται για μια γυναίκα την οποία τη συνοδεύει ο γιος της σε αυτό που χαρακτηρίζεται ως μάθημα αδυνατίσματος, και μάλιστα ο γιος της πηγαίνει με το ζόρι, γιατί βρίσκει πως όλα εκείνα τα οποία δίνουν ζωή και κάνουν καλό στη μητέρα του είναι πράγματα ασήμαντα. Τι να πει κανείς, να σας πω πως οι εκδόσεις Αντίποδες παρουσιάζουν το βιβλίο στη μετάφραση της πολύ έμπειρης Χατχούτ. Προκλητική απλότητα θεμάτων, προκλητική απλότητα ύφους, απατηλό όλο αυτό, καθώς το συγγραφικό σχέδιο μας οδηγεί σε μια ηλικιώδη και κάθετη πτώση. Δεν μπορώ να το πω καλύτερα, είναι τρομερό αυτό. Ας σκεφτεί κανείς το διήγημα της Φλάνερι, το σπάνιο να σου τύχει καλός άνθρωπος, όπου όλα ξεκινούν μέσα σε μια φασάρια, μωρά ξέρω εγώ, ετοιμάζεται μια οικογένεια να πάει διακοπές, μια εκδρομή, και τι συμβαίνει στη συνέχεια, δεν θέλω να σποιλάρω, γιατί δεν είναι και απαραίτητο να το έχουν διαβάσει και οι πάντες, απλώς μετατρέπεται σελίδα στη σελίδα σε μία σκοτεινή στην Άβυσσο, με την οποία είσαι αντιμέτωπος. Και όπως είπε ο Νίτσε νομίζω, όταν κοιτάζεσαι πολλή ώρα με την Άβυσσο, όταν μάλλον κοιτάζεις πολλή ώρα την Άβυσσο, το πρόβλημα είναι ότι γυρίζει και εκείνη να σε κοιτάξει, και αυτό είναι το πρόβλημα με την Άβυσσο. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο αυτή η γυναίκα, πραγματικά, η οποία όπως ξέρετε γεννήθηκε στα 1925, πέθανε το 1964, τα θέματα της περιστρέφονται γύρω από τη ζωή στον Αμερικάνικο Νότο. Αυτό εξάλλου είναι το Southern Gothic, ας πούμε, μια χαρακτηριστική περίπτωση αυτού του χώρου, ίσως και η πιο διακριτή φωνή στο χώρο αυτό, και ο Φόκνερ έχει τέτοια στοιχεία με αυτό εδώ το Gothic του Νότου. Εξάλλου νομίζω πως η Φλάνερι Ο'Κόνορ τον θαύμαζε και πάρα πολύ, και βεβαίως επρόκειτο για μια βαθύτατα θρησκευόμενη συγγραφέα, καθώς η Φλάνερι Ο'Κόνορ ήταν ποτισμένη με την πίστη της στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Θα έλεγε κανείς όμως, αυτού του είδους οι πιστοί που γράφουν τέτοιου τύπου βιβλία είναι και λίγο ένας κακός μπελάς μέσα στην κοινωνία των εν Χριστώ αδερφών. Όμως μερικές φορές ο τρόπος με τον οποίο συνδέεσαι με κάτι, από τη στιγμή που είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος και μπορείς να γράψεις με τέτοια διανόητη τόλμη, σου φέρνουν μπροστά σου πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία ενίοτε είναι πολύ δύσκολο να τα μεταβολήσει κανείς ακόμη και στον δικό μας καιρό. 2 μυθιστορήματα, 32 διηγήματα, δοκίμια και κριτικές από τις εκδόσεις Αντίποδες. Κυκλοφορεί το εκπληκτικό ημερολόγιο προσευχής σε μετάφραση του Γιάννη Παλαβού. Ο Παλαβός έχει πει πάρα πολλές φορές πως η Φλάνερι Ο'Κόνορ είναι μία από τις ηρωίδες της ζωής του. Το μυθιστόρημα «Και βιαστέ αρπάζουν συν αυτήν», και μάλιστα οι εκδόσεις Αντίποδες τότε, και είχαμε φιλοξενήσει και τον εκδότη, τον Κώστα Σπαθαράκη, και μας είχε πει γιατί εμπιστεύτηκε τη μετάφραση του Κοντζιά, ενώ έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια που έγινε, και αυτές οι δύο συλλογές διηγημάτων σε μετάφραση της Ρένας Χατχούτ, το «Δύσκολο να σου τύχει καλός άνθρωπος» και το «Η μέρα της κρίσεως». Κάθε φορά, ξέρετε, που θα δει κανείς ένα τέτοιο βιβλίο, το οποίο κάτι του έκανε και με κάποιο τρόπο του μίλησε, όταν τα βρει, όταν τα δει σε χέρια καινούριων αναγνωστών, σίγουρα αισθάνεται μία ζήλια. Λες από μέσα, ωραία το τυχερό, δεν το είχε διαβάσει μέχρι τώρα,
που ωραία απόλαυση αναγνωστική που τον περιμένει. Στην περίπτωση της Φλάνερι Ο'Κόνορ αισθάνεσαι προφανώς αυτή τη ζήλια, αλλά σου έρχεται να του πεις και περαστικά.

Λοιπόν, ως εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών με τον Χρήστο Σιδερίδη στον ήχο, την Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας. Εμείς όμως θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη, καθώς για λίγες ημέρες θα απουσιάσω. Να είστε όλοι καλά. Τετάρτη, την επόμενη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τετάρτη 24 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Λευτέρης Πλασκοβίτης σκηνοθετεί το group therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Πρόκειται για μια σύγχρονη ανατρεπτική παράσταση που αντλεί υλικό από τις αγωνίες, τις παρεξηγήσεις και τις μικρές εκρήξεις της καθημερινότητας, φωτίζοντας με χιούμορ ένα κόσμο που παλεύει να ισορροπήσει μέσα στις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής. Στο Σινέα Άλεξ προβάλλεται ο ξένος του Φρανσουά Οζόν. Στην Αλγερία της δεκαετίας του 1930, η καθημερινότητα ενός αδιάφορου για όσα συμβαίνουν γύρω του Γάλλου αναστατώνεται από το θάνατο της μητέρας του και τη μοιραία συνάντησή του με έναν νεαρό Άραβα. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης συναντά τον συνθέτη Γιώργο Καζαντζή στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 στο Θέατρο Κήπου. Η συναυλία φέρνει στη σκηνή αγαπημένα τραγούδια από την πολύχρονη πορεία του καλλιτέχνη σε στίχους σημαντικών ποιητών και στιχουργών μέσα από τον ιδιαίτερο συμφωνικό ήχο της ορχήστρας. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου επιστρέφει στο Θέατρο Γης Θεσσαλονίκης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, μπαλάντες και ροκ στιγμές. Με διαχρονικά τραγούδια που συνδέουν γενιές, ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ένταση, λυρισμό και αληθινή επικοινωνία με το κοινό. Στη Μονή Λαζαριστών, ο 12ος Πίθηκος παρουσιάζει το νέο του δίσκο «Ζούγκλα», μια βραδιά όπου η ελληνική hip-hop σκηνή συναντά την αληθινή τέχνη της μουσικής και της συλλογικής εμπειρίας. Στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας φιλοξενείται η έκθεση ζωγραφικής και γεωγραφίας του Συλλόγου Ζωγράφου Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος. Η έκθεση παρουσιάζεται στην αίθουσα K3 στο διατηρητό εκθεσιακό κτίριο εντός του προαύλιου χώρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

ο Springsteen σε ένα τραγούδι ανάμεσα σε άλλα τραγουδά για τη φιλία. Ο Χρήστος θα φροντίσει τον ήχο, ο Γιώργος θα είναι στο μικρόφωνο. Είναι 9.30, 9.36 για την ακρίβεια. Θα είμαστε μαζί εδώ μέχρι τις 11. Σε μια ζεστή μέρα που ευτυχώς δεν είναι η ζέστη της Δυτικής Ευρώπης. Εκεί καταραίουν τα συστήματα. Άλλη φάση. Εδώ ακόμα κρατιόμαστε. Τα δύσκολα θα είναι μάλλον παρακάτω. Σε ένα καλοκαίρι που το Ελνίνιο έχει σκοπό να κεντήσει πάνω μας. 23 13 3 38 4 56, 9 58, κενό τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54 160, και κυρίως στο Viber του 958. Αν ψάξετε την εφαρμογή Viber θα μας βρείτε εκεί και θα μπορείτε να στέλνετε τις σκέψεις σας, τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας. 6930 078 291 είναι το τηλέφωνο του Viber, αλλά νομίζω το βρίσκεις κατευθείαν ως Viber 958. Πάμε.

Λοιπόν, μου εμφανίζονται στο Facebook διαρκώς τις τελευταίες μέρες κάτι τύποι ως προτινόμενοι, οι οποίοι μάλλον είναι δημοφιλείς αυτή την εποχή. Πρόσεξε τώρα να σου πω τι γίνεται. Είναι κάτι άτομα που ανεβάζουν κάτι βίντεο, όχι στα όρια, έχουν ξεπεράσει το ξενοφοβικό εδώ και καιρό, είναι ακραία ρατσιστικός ο λόγος τους, εναντίον αυτή τη φορά όχι συγκεκριμένων ελληνικών κοινωνικών ομάδων. Δεν μιλάνε, ας πούμε, για αδύναμες κοινωνικές ομάδες ή ομάδες τις οποίες περιθωριοποιούμε στη χώρα. Καταφέρονται εναντίον ξένων, εναντίον Βούλγαρων, Τούρκων,

προσφέρει, παίρνει το ζεστό χρήμα τους, έχει γεμίσει την τράπεζα. Δηλαδή από πού προήρθε όλο αυτό ξαφνικά? Τα πούλησαν όλα και τώρα φταίνει ξένοι που τα αγόρασαν? Και τι, θα τρελαθούμε τελείως σε αυτόν τον τόπο? Και από κάτω 2.000 like από αυτούς που τα πούλησαν τα like εν τω μεταξύ.

Επειδή λοιπόν έχουμε μπερδέψει τα αυγά με τα πασχάλια και μέσα στην απόγνωσή του ο άλλος πρέπει να βρει κάτι να του φταίει. Να του φταίει ο ξένος, αυτός που αγοράζει, όχι αυτός που πουλάει σε καμιά περίπτωση. Εμείς είμαστε μια φιλία μόλυντη, καθαρή, πλημμένη με χλωρίνη. Γεννηθήκαμε έτσι, υπεράνω όλων, οπότε κάθε λάθος μας δεν μετριέται για λάθος. Είναι zero point. Ενώ τα λάθη των άλλων, ας πούμε, είναι όλα. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει πιο μπερδεμένη εποχή για αυτόν τον τόπο. Πραγματικά όμως δεν νομίζω. Τόσο χαοτικό όλο αυτό που συμβαίνει, τόσο αδιαχείριστο, που ο καθένας τη βλακεία την κάνει επιστήμη. Τώρα και με τα social, με τους influencers, άστα να πάνε το ποιος μπορεί να γίνει ήρωας από τη μια μέρα στην άλλη.

Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκινάει μια μέρα η οποία έχει απ' όλα. Έχει μια συνέχεια της χθεσινής συζήτησης για τη μετάλλαξη της Αθήνας. Γράφει ο Κώστας Μανολίδης, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Τα μουσεία, λέει, θα γίνουν σκηνικά για δεξιώσεις και πασαρέλες. Τα αρχαιολογικά μνημεία θα γίνουν κυλιόμενοι διάδρομοι για την μαζική διεκπαιρέωση των τουριστών. Ολόκληρες γειτονιές θα γίνουν αποικίες φασαίων γενοκτόνων. Το πάρκο του πεδίου του Άρεως θα μετατραπεί σε χώρο μεγάλων ανοιχτών εκδηλώσεων. Τα προσφυγικά θα πληθούν με χλωρίνη και θα ραντιστούν με τον γκλίτερ της ανάπλασης. Το μεγάλο έπαθλο, λέει, αφού βεβηλώθηκαν διάφοροι θεσμοί και ξεφτυλίστηκε η τέχνη με το δούριο ύπο των χρυσών χορηγιών και η επινόηση αισθητικών πραξικοπημάτων, είναι το rebranding της Αθήνας. Να υποβιβαστεί μια πόλη που υπήρξε πόλη σε ένα no man's land, στο οποίο θα έχει κλαδευτεί μεθοδικά κάθε τυπωμένη όρθιο που δημιουργεί πολιτισμό που δεν εκπορνεύεται.

Τι κάνει κανείς λοιπόν μπροστά στην εκπόρνευση των πόλεων, αυτό που κάνουν οι Αλβανοί αυτές τις μέρες. Σήμερα έχουν καλέσει στη συγκέντρωση του 1 εκατομμυρίου ανθρώπων στα Τίρανα. Για να δούμε αν θα πιάσει. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα, επιστροφή για άλλη μια ώρα, σε λίγο.

0: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επισκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι ο 958 στα φτάκια σας. Ο Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο. Ο Νικολάκης Χακαρίκος τώρα φροντίζει τον ήχο. Δόξη και τιμή. Μέχρι τις 11 παρέα. 23-13-3-38-4-56. 958 και ενώ τα μηνύματα στο 54-160 και στο Viber του 958. Τα λέω εγώ, σαν μας στέλνετε εσείς. 6-9-30-078-291 το Viber. Πάμε.

Λοιπόν, έχει ένα δημοσίευμα πολύ ενδιαφέρον το Έθνος σήμερα, ότι με στόχο, λέει, να διατηρηθεί το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου Flyover, που είναι 14 Μαΐου 27, σε λιγότερο από ένα χρόνο τώρα, το δημόσιο θα πληρώσει αποζημιώσεις έξτρα στον εργολάβο 64 εκατομμύρια ευρώ. Έχει ολόκληρη ανάλυση εδώ πώς γίνεται όλο αυτό. Είναι, λέει, αποτέλεσμα παραδοχής του δημοσίου ότι οι καθυστερήσεις του έργου είναι δική του ευθύνη. Και έτσι, μέχρι τουλάχιστον τώρα, είμαστε 64 εκατομμύρια πάνω. Είναι καινούριο αυτό? Όχι βέβαια, δες τι γίνεται στο αεροδρόμιο της Κρήτης, το καινούριο. Δες τι έγινε στο Βασιλικό Θέατρο το 97, στο μετρό, στους εργολάβους του μετρό της Θεσσαλονίκης, που το είχαμε πληρώσει, τι το είχαμε πληρώσει, και ακόμα πληρώνουμε δηλαδή, τα κερατιάτικα, η καλαμαριά δεν έχει τελειώσει. Αυτό είναι η πάγια τακτική στο ελληνικό δημόσιο απέναντι στους εργολάβους. Κάνεις λάθη, παραλήψεις και μετά λες, αχ, συγγνώμη, θα σας δώσω άλλα 64 εκατομμύρια. 64 τώρα, κάτσε, του χρόνου το Μάιο θα πούμε, που έχει φτάσει το έργο. Ο εργολάβος καλά κάνει, και εσύ αν ήσουν εργολάβος, τη δουλειά σου θα έκανες. Λεφτά θα θέλεις να βγάλεις.

Είμαστε εδώ στο 958. Στην Ευρώπη γίνεται της κολάσεως με τον καύσωνα. Όλες οι χώρες παίρνουν μέτρα. Η Ολλανδία, λέει, έχει επισήμως τροπικό κλίμα, 38 βαθμούς Κελσίου στο Άμστερνταμ. 38 βαθμούς στο Άμστερνταμ. Ο κόσμος τρυπώνει, λέει, σε εκκλησίες, σούπερ μάρκετ, θέατρα, βιβλιοθήκες, να βρει λίγο δροσιά, γιατί στα σπίτια δεν έχουν κλιματισμό. Ποιος να σου λέει τώρα ότι στο Άμστερνταμ θα χρειάζεσαι κλιματισμό στο σπίτι. Στην Αγγλία νέα μέτρα, λέει, παίρνονται για τις συναυλίες στο Wembley. Δεν θα είναι πια οι παλιές συναυλίες που πας και είσαι χαλαρός και ωραίος. Είναι επικίνδυνο, λέει. Στη Γαλλία, λέει, οι αρχές προσφέρουν δωρεάν εισιτήρια κινηματογράφου στους είναι κάτω από 25. Λένε στους όσους είναι πάνω από 65 να πηγαίνουν σε καταφύγια, τα οποία είναι οι πολιτιστικοί χώροι και τα μουσεία. Και κλείνουν τα παράθυρα με ειδική λευκή κυμωλία διαλυμένη στο νερό που κρατάει την ηλιακή ακτινοβολία ξεκόλα έξω. Στην Ισπανία έχουν ανοίξει όλες οι πισίνες. Στην Ιταλία δίνουν επιδόματα σε εργαζόμενους που δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά και άλλα τέτοια συγκλονιστικά. Ενώ στη Γερμανία, πρόσεξε λιγάκι τώρα, στην καθοσπρέπει Γερμανία, επιτρέπεται, λέει, το shorts στη δουλειά. Πηγαίνουν τα shorts πια στη δουλειά στη Γερμανία. Θέλω να το σημειώσει κάπου αυτό.

Always the Sun, Stranglers. Μια φορά και ένα καιρό είχαν έρθει οι Stranglers και έπαιξαν σε ένα, νομίζω Acropole το λέγανε, στη στροφή επανομής, μια δισκοτέκ λίγο προχωρημένη. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι θα παίξουν οι Stranglers. Πάμε λοιπόν ένα βράδυ και παίζουν όντως οι Stranglers. Στο πουθενά το ποτέ, δηλαδή πρέπει να ήταν, τι να ήταν τότε, ξέρω εγώ, 90, 90 κάτι. Και έτσι είδαμε τους Stranglers στην πόλη.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, ένα μισάωράκι ακόμα. Λέτε διάφορα. Η Φίβη λέει ότι ένας φίλος της Γερμανός που είχε έρθει κάποτε στην Πελοπόννησο, που είχαν 35 βαθμούς, δεν άντεξε, το μια μέρα έφυγε. Τώρα στη Γερμανία όμως, όπως λέει και η Φίβη, μόνο στην τουαλέτα δεν έβαλε air condition, θα βάλει και εκεί αργά ή γρήγορα. Και όταν δεν θα βάλει, θα τρέχει στα καταφύγια που είναι τα πολιτιστικά κέντρα και τα μουσεία για να σωθεί. Είναι μια άλλη εποχή, μια άλλη Ευρώπη, μια άλλη ζωή ολόκληρη.

0: go. Oh, mother of pearl, I wouldn't trade you for another girl.
1: Λοιπόν, έχει έρθει ένα πολύ γλυκό SMS και λέει να σε δω τι θα κάνεις αν το αγαπημένο σου καταφύγιο στο βουνό γεμίσει με τουρκομογγόλους γείτονες. Έλα ρε μεγάλε, θα τους υποδεχθώ, δηλαδή δεν είμαι εγώ ανθρωποφάγος. Και οι τουρκομογγόλοι άνθρωποι είναι, δηλαδή μη λέτε τέτοια. Ανατριχιάζω πρωί πρωί. Να πω κάτι όμορφο, ανέβασε το πιάκι, το πιάκι είναι η Πία Μπακογιώργου, ένα εξώφυλλο της Vogue που δεν είχε τύχει να δω ποτέ στη ζωή μου. Το ανέβασε η Πία στο Facebook πριν 10 λεπτά. Είναι 1 Ιουνίου 1932. Η Vogue έκανε 32-35 cents τότε και είναι το καλοκαιρινό τέφος της Vogue. Είναι ένα κόμψο τέχνημα. Τότε που τα εξώφυλλα των περιοδικών τα έφτιαχναν άνθρωποι και όχι AI.

Gen Z και Millennials λέει, λένε τώρα όχι στο burnout, ναι στην ισορροπία και ξαναγράφουν τον όρο της καριέρας. Είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχει μια τάση στον κόσμο, στις νεότερες γενιές, να σταματήσει αυτή η υπερεκμετάλλευση. Μάλιστα χθες διάβαζα και ένα άρθρο ότι και τα μηχανήματα λέει, έχουν αρχίσει και ξεγέρονται διάφορα ρομπότ της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν αντέχουν άλλο οι άνθρωποι να τους εξωθενώνουν και αρχίζουν και αυτά και σηκώνουν κεφάλι σε λίγο.

Βλέπω ένα βίντεο με δελφίνια στο Θερμαϊκό που ανάβασε ο Παναγιώτης. Είναι τυχεροί όσοι μπορούν και ξανοίγονται με βάρκες, σκάφη, πλεούμενα και βλέπουν την πόλη από τη μεριά της θάλασσας και κυρίως έχουν τέτοιες εμπειρίες. Να συναντήσεις δελφίνι εδώ στο Θερμαϊκό και εκείνα χαρούμενα όπως γίνεται σε αυτό το βίντεο να χοροπηδάνε μπροστά σου σε αυτό το υπέροχο παιχνίδι που δεν τελειώνει ποτέ.

Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος για σήμερα. Είμαστε από τις 9.30 μαζί. Αύριο, μεθαύριο, τη Δευτέρα και την Τρίτη, Ευδοκία Καρκίτη απουσιάζει, άρα θα είμαστε από τις 9 μαζί και θα πούμε περισσότερες ιστορίες. Νίκος Κακαρίκος φρόντισε τον ήχο. Φτάνουμε στο τέλος. Καλημέρα, να έχετε.

0: Ιβιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958-3.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή, στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 24 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Ερίκος, η Έρικα και η Κορίνα. Χρόνια σας πολλά! Σαν σήμερα το 1901 ο Πάμπλο Πικάσο εκθέτει για πρώτη φορά έργα του στο Παρίσι. Όπως ο ίδιος δήλωσε, στην Ισπανία ήμουνα ο Πάμπλο, στο Παρίσι έγινα ο Πικάσο. Το 1901 επίσης γεννήθηκε ο Χάρι Πάρτς, Αμερικανός πειραματιστής, συνθέτης και θεωρητικός της μουσικής, φιλόσοφος και εικαστικός καλλιτέχνης. 10 χρόνια μετά γεννιέται ο Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντίνος συγγραφέας ιταλικής καταγωγής, βραβευμένος με το βραβείο λογοτεχνίας Μιγκέλ Ντε Θερβάντες. Το 1748 δολοφονείται με στραγγαλισμό ο Ρήγας Φεραίος, ύστερα από 40 ημέρες βασανιστήριων στις φυλακές του Βελιγραδίου. Το πτώμα του πετάχτηκε στο Δούναβι. Το 2000 φεύγει από τη ζωή ο Άγγλος κωμικός David Tomlinson, που όλοι αγαπήσαμε στη Mary Poppins ως George Banks. Το 1916, όσο και αν ακούγεται παράξενο, η θρηλυκή στάρ Mary Pickford γίνεται η πρώτη γυναίκα στάρ του κινηματογράφου που υπογράφει συμβόλαιο ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Το 1935 γίνεται η πρεμιέρα της όπερας «Η σιωπηλή γυναίκα» του Ρίχαρτ Στράους, μία από τις πιο απαιτητικές κωμικές του όπερες. Το 1955 κάνει πρεμιέρα η ταινία της Disney που γοήτευσε μικρούς και μεγάλους, «Η Λέδη και ο Αλίτης», και το 1974 κυκλοφόρησε το «Sweet Home Alabama», ένα από τα πλέον εμβληματικά country rock κομμάτια. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: αυτός ο άνθρωπος ακίνητος στο πλάι, μες στο δωμάτιο που βλέπει στο γυαλό.
1: Κάθε ιστορία, ακόμα κι αν μας έχει συμβεί και είναι προσωπική, μόλις περάσει από τη γλώσσα, μόλις ντυθεί με λέξεις, δεν μας ανήκει πια, είναι ήδη εξίσου μέρος πραγματικότητας όσο και της φαντασίας. Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου είναι το καινούργιο βιβλίο του Γιώργη Γκοσποντίνοφ, «Ο Κυπουρός και ο Θάνατος». Το περιμέναμε και ανυπομονούσαμε γι' αυτό, ξέραμε, μας είχε μιλήσει ήδη για το τι είχε γράψει. Κυκλοφορεί και αυτό, όπως και όλα τα βιβλία του Γκοσποντίνοφ από τις εκδόσεις Ίκαρος, και αυτό το βιβλίο σε μετάφραση της Αλεξάνδρας Ιωαννίδου. 4 χρόνια μετά από το Χρονοκαταφύγιο, που βραβεύτηκε με το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ το 2023, ο Γκοσποντίνοφ μας μιλάει για μια απολύτως προσωπική ιστορία, αλλά με τον δικό του εξαιρετικό ποιητικό τρόπο αυτή η ιστορία γίνεται και η ιστορία όλων εμάς που την διαβάζουμε. Θέλω να καλημερίσω την μεταφράστρια του βιβλίου, την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Κάθε φορά χαίρομαι όταν μιλάμε μαζί και κάθε φορά χαίρομαι είτε στον αέρα του ραδιοφώνου είτε εκτός, όταν μιλάμε για κοινά πράγματα που αγαπάμε, και η γραφή του Γκοσποντίνοφ είναι σίγουρα ένα από αυτά. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, ο Κυπουρός και ο Θάνατος. Και πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε, θα ήθελα να ακούσουμε και οι δυο μας μαζί, περίπου πριν από ένα χρόνο, όταν ο Γκοσποντίνοφ έδωσε μία συνέντευξη εδώ στην εκπομπή αυτή και στο τέλος της εκπομπής, Αλεξάνδρα, μας μίλησε για το βιβλίο.
2: Τέλεια.
1: Και είπε 2 λόγια. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε μαζί και επιστρέφουμε.
3: И другият голям разказвач, от който съм заимствал много, е моят баща. За него е последната ми книга. В неговите разкази винаги имаше ирония и самоирония.
4: Και ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος έλεγε πολλές ιστορίες στην οικογένειά μου, είναι ο πατέρας μου. Σε αυτόν είναι αφιερωμένο και, και το τελευταίο μου βιβλίο. Από το πατέρα μου, από τις ιστορίες του, έμαθα πολλά. Πάντα αυτές οι ιστορίες ήταν γεμάτες με ειρωνία και αυτοειρωνία επίσης.
1: Σε αυτόν θα είναι αφιερωμένο το επόμενο σας βιβλίο. Το έχετε ήδη τελειώσει?
4: На ваше баща ли е посветена вашата последна книга? За него ли сте я написали?
3: Да, да, точно така. Тя се казва «Градинарят и смъртта» и е книга за това как се справяме с умирането и какво се случва с нас, когато се отиват последните хора, които са ни помнили като деца.
4: Ακριβώς έτσι, σε αυτόν είναι αφιερωμένο το τελευταίο βιβλίο μου, το οποίο ονομάζεται «Ο Κυπουρός και ο Θάνατος», και διηγείται ακριβώς αυτό, πώς αντιμετωπίζουμε τον θάνατο και την απώλεια των ανθρώπων, των τελευταίων ανθρώπων που μας θυμούνται ως παιδιά.
3: Η πονέζη μπαστά μου πέσε «Γκρατινάρ», κνίγεται εις за το «Κακ γκρατίνητε προδολζάβατ δε съществούватε след нас». Първото изречение на книгата е това. Баща ми беше градинар, сега е градина.
4: Και επειδή ο πατέρας μου ήταν κυπουρός, αυτό είναι και το μήνυμα του βιβλίου, ότι οι κήποι, ο κήπος, μετά από μας συνεχίζουν να υπάρχουν. Έτσι ξεκινάει και το βιβλίο μου στην αρχή. Ο πατέρας μου ήταν κυπουρός, τώρα είναι κήπος.
3: Надявам се да излезе идващата пролет на гръцки.
4: Ελπίζω ότι θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά την άνοιξη που μας έρχεται.
1: Όταν θα ανθίζουν οι κήποι.
4: Το γάβα κουγάτο στη τσαυτία του γραντίνητε.
3: Κάτσουν τεκά.
4: Ακριβώς.
1: Και τελικά το βιβλίο κυκλοφόρησε φθινόπωρο, όταν οι κήποι φθήνουν, αλλά οι κυπουροί ξέρουν καλά ότι όλες οι εποχές είναι στη ζωή και είναι πολύτιμες. Η μεταφράστρια του Γιώργη Γκοσποντίνοφ στα ελληνικά, η Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον ακούσαμε να μιλάει για το βιβλίο.
2: Ναι. Και είπε και πολλά ουσιαστικά πράγματα. Έδωσε δηλαδή το περίγραμμα του βιβλίου.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω ρωτώντας, γιατί αυτή είναι μια πολύ έντονη αίσθηση που έχω κάθε φορά που διαβάζω δικό του βιβλίο. Σε αυτό συμβάλλει πάρα πολύ και η μετάφραση, πρέπει να πω, της Αλεξάνδρας Ιωαννίδου. Μα τα έχουμε πει πολλές φορές και το θαυμάζω πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο μεταφράζεις αυτόν τον σπουδαίο συγγραφέα. Τον λες Βαλκάνιο, τον λες Βούλγαρο Βαλκάνιο, τον λες όμως παγκόσμιο σπουδαίο συγγραφέα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ποιητής.
2: Ναι, είναι και ποιητής και πεζογράφος, αλλά γράφει μια πολύ ποιητική πεζογραφία. Οπότε αυτό. Παραμένει ποιητής στην πεζογραφία του.
1: Και ειδικά σε αυτό το βιβλίο, νομίζω, είναι το πιο ποιητικό του πεζογραφικό βιβλίο από όλα.
2: Ίσως, ναι. Έχει, είναι και πολύ έντονα φορτισμένο από το πένθος και την αγάπη για τον πατέρα του. Είναι ένα βιβλίο γραμμένο υπό πολύ μεγάλη... Την αποσυγκίνηση, ναι, συγκίνηση, πένθος, και αυτό βγαίνει βέβαια στο βιβλίο και στον τρόπο με τον οποίο τα γράφει. Περιγράφει τον πατέρα του, περιγράφει την εποχή του πατέρα του, mm-hmm. τη σχέση μαζί του, και το βασικότερο βέβαια είναι το πώς στην πραγματικότητα κλήθηκε ο ίδιος να προστατεύσει τον πατέρα του και να συνοδεύσει το θάνατο, με άλλα λόγια να του συμπαρασταθεί στην πιο δύσκολη και βαριά στιγμή. Περνάμε και θα περάσουμε όλοι μας κάποια στιγμή.
1: Έτσι είναι. Ποια ήταν η φράση που έλεγε ο πατέρας του συχνά?
2: Όλα καλά.
1: Πώς είναι στα βουλγάρικα αυτή η φράση?
2: Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι, γιατί δεν ήταν ψίσκο το μπρέιν, αλλά, την άλλαξα λίγο. Ναι. Δηλαδή μέσα στο βιβλίο ήταν κάτι... Δεν το λέμε έτσι εύκολα εμείς στην Ελλάδα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα πώς mm-hmm. το είχε εκφράσει.
1: Αλλά είναι αυτό το
2: όλα
1: καλά.
2: Όλα καλά είναι η ελληνική μετάφραση. Μα έπρεπε να έχω τώρα το βουλγάρικο.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Είναι πάντως μια καθησυχαστική φράση που έλεγε στους δικούς του.
2: Ναι, και είναι αυτό ένα για μένα από τα πιο σημαντικά σημεία του βιβλίου, στοιχεία του βιβλίου μάλλον, mm-hmm. η περιγραφή της αγάπης του ανθρώπου και της προστασίας του ανθρώπου που θα πρέπει να προστατεύουμε τις τελευταίες στιγμές. Δηλαδή υπάρχει μια αμοιβαιότητα στην τρυφερότητα και στην αγάπη. Mm. Είναι ο γιος που θα πενθήσει και πενθεί ήδη την αναχώρηση του πατέρα του που τη βλέπει, αλλά από την άλλη είναι και ο πατέρας που προσπαθεί να μαλακώσει όλη τη διάρκεια της αρρωστιάς του μέχρι που πεθαίνει, να απαλύνει τον πόνο του γιου. Δηλαδή είναι μια αμοιβαία προστασία, εξαιρετικά συγκινητική για μένα.
1: Πολύ τρυφερή, πάρα πολύ,
2: πολύ τρυφερή. Ναι. Την έχουμε ζήσει κάποιοι. Εγώ το έζησα στα 33 μου, ο Γιώργη κρατήθηκε λίγο παραπάνω να ζήσει αυτό το πένθος, άλλοι το ζουν πολύ νωρίτερα. Αλλά είναι μια πάρα πολύ κομβική στιγμή στη ζωή του ανθρώπου, περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο αναλυτικά. Είναι το τουμπάρισμα από τον ρόλο του προστατευόμενου στο ρόλο του προστάτη. Κάποια στιγμή, δηλαδή, κάθε άνθρωπος που έχει μια καλή σχέση με τους γονείς του mm-hmm. θα κληθεί να τους προστατεύσει σαν να είναι γονιός. Γίνεται αναποδογύρισμα των ρόλων. Mm. Και εκεί οριμάζεις βέβαια, και εκεί πεθαίνει ο τελευταίος άνθρωπος που σε θυμάται, κάποιος από τους τελευταίους που σε θυμούνται παιδί. Άρα χάνεται οριστικά η παιδική ηλικία και η αθότητα του, δεν υπάρχει θάνατος. Και η ελευθερία που περιέχεται σε αυτή, όταν είσαι παιδί, δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι. Mm. Είσαι αθάνατος. Αργότερα όταν φεύγουν οι γονείς σου και πρέπει να το δεχτείς και να τους συνοδεύσεις, τότε ο θάνατος είναι πανταχού παρόν και και σου αλλάζει και τη ζωή πάρα πολύ, έτσι. Είναι ένα πολύτιμο πένθος.
1: Μεγαλώνεις.
2: Θέλεις, δεν θέλεις. Ναι, ναι. Δεν μεγαλώνεις όταν κάνεις παιδιά. Μεγαλώνεις όταν οι γονείς σου γίνονται παιδιά.
1: Όταν δεν είσαι παιδί κανενός.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο.
1: Ο Κυπουρός και ο θάνατος. Δεν ξέρω αν μίλησες με τον Κοσποντίνοφ για να το ρωτήσεις πράγματα, αλλά θέλω να ρωτήσω και τη δική σου αίσθηση όταν είδες ότι το βιβλίο αυτό είναι μικρά κεφάλαια, πολύ μικρά κεφάλαια.
2: Ο τρόπος που πάντα είναι αποσπασματική λίγο η γραφή του Γιώργη, είναι σαν να μεταφέρει ένα σημειωματάριο σκέψεων και αρνείται να το κάνει μια ενιαία ιστορία. Η ιστορία είναι ενιαία, είναι η πορεία του πατέρα του προς το θάνατο, αλλά αρνείται να κάνει αυτό το αρχιμέση τέλος και δείχνει σαν να είναι, πώς να το πω, στιγμιότυπα κινηματογραφικά, γρήγορα, σκέψεων και σκηνών. Έτσι. Είναι πολύ οικίες οι σκηνές του του πώς πεθαίνει κανείς στη Βουλγαρία και του πώς πεθαίνει κανείς στην Ελλάδα. Περιγράφεται το νοσοκομείο, περιγράφεται η ένδυα, περιγράφεται, τι να πω, ό,τι ζούμε κι εμείς.
1: Ακριβώς.
2: Στο ιατρικό μας περιβάλλον. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι όσο μιλάει για την πορεία του πατέρα του προς το θάνατο, κάνει συνεχώς αναδρομές στη ζωή του. Και αναγνωρίζουμε, τουλάχιστον η γενιά μας, γιατί ανήκω στην ίδια γενιά με τον Γεώργη, είμαστε 2 χρόνια.
1: Και εγώ το
2: διαφορά.
1: Ίδιο, οπότε γι' αυτό καταλαβαίνω. 1 χρόνο διαφορά έχουμε, οπότε είμαστε μια γενιά και οι τρεις.
2: Είμαστε μια γενιά και ξέρουμε πόσο δύσκολη ή ανύπαρκτη παιδική ηλικία είχαν οι πατεράδες που γεννήθηκαν κοντά στον πόλεμο και πόσο προσπάθησαν να μας κάνουν εμάς την παιδική μας ηλικία όμορφη. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς είναι. Είναι ακριβώς έτσι. Και είναι και ένα βιβλίο βαθιάς αγάπης.
2: Πραγματικής αγάπης, γιατί εκεί μετριέται η αγάπη, έτσι. Στο πόσο κοντά θα είσαι στον άνθρωπο που υποφέρει και χρειάζεται το χέρι σου. Γιατί στη χαρά είμαστε εκεί όλοι. Δεν έχουμε θέμα. Εκτός αν είμαστε πια πολύ φθονεροί.
1: Ναι.
2: Αλλά στον πόνο... Και πολλοί άνθρωποι το χάνουν. Ενώ άλλοι αποδεικνύουν περίτρανα ότι αυτή είναι η αγάπη, έτσι. Είναι και προστασία. Είναι και μια μεγάλη αγκαλιά. Και αυτό κάνει ο γιος του. Συνειδητοποιεί ότι τώρα ήρθε η ώρα να τον συνοδέψει στον άλλο κόσμο με αξιοπρέπεια, όπως λέει. Αναφέρει και αυτή τη λέξη που κυριολεκτικά είναι πολύ σημαντική τις τελευταίες στιγμές. Και ο καρκίνος ως αρρώστιος, τύπος αρρώστιας, συχνά στην παίρνει την αξιοπρέπεια. Η στιγμή που ο πατέρας του συνειδητοποιεί ότι έχει κατουρηθεί πάνω του και του λέει, αυτό είναι μια κομβική στιγμή, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο μπαμπάς σου μπορεί να είναι ένα μωρό και να ντρέπεται και να χρειάζεται την κατανόηση και την τρυφερότητα.
1: Ναι.
2: Όχι, είναι πολύ καλό βιβλίο, πάρα πολύ και αέριο, και από ό,τι καταλαβαίνω και μαθαίνω από αναγνώστες και φίλους που το διαβάζουν, ξυπνάει σε όλους μας μνήμες της ηλικίας μας, εντάξει, που έχουμε χάσει κάποιο γονέα ή και τους 2 γονείς και έχουμε ζήσει λίγο πολύ παρόμοιες πορείες. Αλλά όπως είπαμε, δεν είναι ο θάνατος, είναι η ζωή, και η ζωή είναι αγάπη.
1: Πώς το κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή ένα βιβλίο που έχει ένα θέμα που από μόνο του είναι πάρα πολύ βαρύ, είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια και είναι ένα πολύ μεγάλο πένθος. Mm. Πώς κάνει αυτό το βιβλίο να είναι ένα βιβλίο την ίδια στιγμή να μιλάει για το θάνατο και να είναι ένα βιβλίο για τη ζωή?
2: Πιστεύω ότι η λέξη κλειδί είναι η αγάπη. Δηλαδή ταυτίζει τη ζωή με την αγάπη. Και ότι αυτό είναι. Αυτές οι μικρές στιγμές, έτσι, που πρέπει και να... Και συμπαραστέκονται το ένα στον άλλον. Αυτό είναι που λατρεύω. Δεν θέλει ο πατέρας να τον κάνει να πονέσει. Και ίσως αυτό είναι και το βασικό επιχείρημα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν το θάνατο. Δηλαδή δεν θέλεις να κάνεις τα παιδιά σου να πονέσουν. Εσύ πεθαίνεις και δεν θέλεις να δεις τα παιδιά σου να κλαίνε. Και αυτό το κάνει ο πατέρας του. Και μετά περιγράφει αυτό που με συγκινεί πάρα πολύ και μου θυμίζει βέβαια και ιστορίες από το δικό μου πατέρα που πέθανε πολύ νωρίτερα στα 63 του, αλλά ήταν την ίδια χρονιά γεννημένος με τον πατέρα του Γιώργη, έτσι. Τη φτώχεια. Τη φτώχεια. Η μεταπολεμική γενιά, η γενιά που γεννήθηκε μάλλον. Και
1: μέσα στον πόλεμο.
2: Μέσα στον πόλεμο και μετά μεγάλωσε στη μεταπολεμική πάρα πολύ δύσκολη εποχή, την οποία βλέπω να μας ξανάρχεται βέβαια, αλλά άσχετο αυτό. Ζήσανε μια πολύ μεγάλη φτώχεια και στερήθηκαν την παιδική τους ηλικία. Και σαν απάντηση σε αυτή την εμπειρία τους, έκαναν τα παιδιά τους να ζήσουν υπέροχα. Γιατί είναι υπέροχο να δείχνεις το παιδί σου πως φυτρώνει ο κήπος σου, να τον στέλνει σε ταξίδι, να είσαι περήφανος γι' αυτόν. Ο ίδιος δεν έχει μπορέσει να ταξιδέψει παρά μόνο μια φορά, ένα ταξίδι στη Φιλανδία, ο κυπριακός ήρωας, ο πατέρας.
1: Ναι.
2: Και ο Γεώργη έχει γυρίσει όλη την Ιφίλιο. Εκεί βλέπεις την αλλαγή των γενιών, αλλά πόσο χαρούμενος είναι ο πατέρας με αυτές τις εξελίξεις. Κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο περιγράφεται πως λύνουν σταυρόλεξα με τη μάνα και πρέπει να βρουν τον τίτλο
1: από ένα βιβλίο
2: του γιου. Και λύσεις το σταυρόλεξο, είσαι στο σταυρόλεξο.
1: Και ελπίζω να το βρήκατε, τους λέει, να θυμάμαι καλά.
2: Πάρα πολύ καλό.
1: Ο Γιώργη Γκοσποντίνοφ είναι ένας πολύ σπουδαίος συγγραφέας. Είναι και ένας άνθρωπος όμως ο οποίος γεννήθηκε, μεγάλωσε σε μια γειτονική μας βαλκανική χώρα. 1000 φορές έχω σκεφτεί όταν έχω διαβάσει αυτόν αλλά και άλλους συγγραφείς από τα Βαλκάνια, τι στερηθήκαμε τόσα πολλά χρόνια που υπήρχαν αυτές οι αντιπαλότητες του ψυχρού πολέμου και μετά και δεν γνωρίσαμε τους συγγραφείς από το σόι μας. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι είμαστε λίγο μια οικογένεια, δηλαδή διαβάζω το βιβλίο του Κωνσποντίνοφ, χαίρομαι πάρα πολύ τη μετάφρασή σου. Κάποια στιγμή σου έλεγα πώς έχεις μεταφράσει τη λέξη τσάπα, τσάπα και όχι φτιάρι. Κάποιος μπορεί να γελάσει ακούγοντάς με, όμως για έναν άνθρωπο που έχει μεγαλώσει στην επαρχία, σε χωριό όπως εγώ, έτσι, και μιλάει για επαρχία εδώ ο Κωνσποντίνοφ, δεν υπάρχει, δηλαδή ο πατέρας σου δεν θα έλεγε ποτέ τη λέξη φτιάρι, θα έλεγε τσάπα.
2: Κοίτα, και η μητέρα μου έχει μεγαλώσει στην Αθήνα, αλλά σε ένα μεγάλο κτήμα στο Χαλάνδρι πάντα μας έλεγε τσάπιζε ο περιβολάρης, τσάπιζε.
1: Έμα, δεν έλεγε φτιάριζε.
2: Έπαιρνα την τσάπα και άναγα, ναι, αυτό. Για τις αμπολές.
1: Αυτό. Μία που μιλά βουλγαρικά μου είπε, τώρα εγώ δεν θα το πω καλά με καλή προφορά, είναι η αδελφή μου η οποία ξέρει βουλγαρικά και μου γράφει τώρα ένα μήνυμα και μου λέει αχ, τώρα πώς να το πω αυτό, φτίτσκο χουμπαβό. Όλα όμορφα.
2: Όλα όμορφα.
1: Αυτό το όλα καλά.
2: Αυτό ήταν. Α, βρήκε την έκφραση που ξεχάσει. Δεν ήταν φτίτσκο του Μπρέ, ήταν φτίτσκο χουμπαβό.
1: Αυτό.
2: Και αυτό σου γράφει. Ναι,
1: αυτό,
2: ναι.
1: Αυτό μου γράφει.
2: Απλώς αν είχα τώρα το.
1: Δεν πειράζει. Ναι, αυτό. Ναι. Αλλά
2: και δεν μπορούσα να μεταφράσω όλα ωραία.
1: Ναι, αυτό το.
2: Όλα καλά.
1: Άλλωστε είναι κάτι που το λέμε κι εμείς.
2: Το λέμε, ναι.
1: Τώρα θέλω να ρωτήσω και τη μεταφράστρια όμως, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Αυτή έχεις πει ότι ήταν η πιο δύσκολη μετάφραση της ζωής σου.
2: Ναι, γιατί? Ήταν πολύ δύσκολη, γιατί αντιμετώπισα τον καιρό που ήμουν κοντά στο να αρχίσω τη μετάφραση του βιβλίου, μια δεύτερη διάγνωση καρκίνου, ένα μεταστατικό πράγμα, τρομερά τρομακτικό. Και στη διάρκεια, εγώ ήθελα να βγει το βιβλίο και πιο νωρίς, και αποφάσισα ότι εντάξει, ξεχημειοθεραπείες, εγώ το μεταφράσω. Οπότε είχα ένα μικρό τραπεζάκι με ροδάκια που προσαρμόζεται στο κρεβάτι και εκεί με το μαντιλάκι, με την καράφλα, με τεράστια εξάντληση, έπρεπε να μεταφράζω αυτό το πράγμα. Ωστόσο, μου μαλάκωσε λίγο την ψυχή. Δηλαδή, με έκανε να καταλάβω ότι εντάξει, αυτό είναι, έτσι. Και αν η ζωή μπορεί να συνεχιστεί με την αγάπη αυτή και τις μνήμες αυτές των παιδιών σου, έχεις κάνει μια τεράστια δουλειά. Άρα, δηλαδή, δεν το πήρα ως θάνατο, το πήρα ως βιβλίο περιγραφής της αγάπης. Mm. Και με βοήθησαν να πάρω και αποφάσεις. Δηλαδή, εκεί που έβλεπα το θάνατο, πρέπει να πω ότι πήγαν καλά οι θεραπείες μέχρι στιγμής. Βέβαια, εντάξει, ο μεταστατικός τετάρτου σταδίου καρκίνου δεν περνάει ποτέ. Αλλά, okay, δεν πεθαίνω τώρα ακόμα. Λοιπόν, έβλεπα όμως αυτήν την προοπτική και με βοήθησε πάρα πολύ στο να προστατεύσω τα παιδιά. Δηλαδή να κάνω αυτό που κάνω ο μπαμπάς του λίγο. Να μην τα αφήσω να πονέσουν πολύ, να μην κλάψω, να μην απελπιστώ. Αυτή η σχέση δηλαδή με το παιδί σε βοηθάει πολύ. Πάρα πολύ στο να κρατηθείς και βέβαια δημιουργεί και το μεγάλο τρόμο πόσο θα τα κάνεις να πονέσουν. Γιατί αυτό είναι που σκέφτεσαι όταν έχεις παιδιά και αντιμετωπίζεις το ενδεχόμενο πολύ σύντομου θανάτου, έτσι. Γιατί είχα μια τρομερή πρόγνωση. 5 μήνες, κάτι τέτοιο.
1: Την ανέτρεψες όμως.
2: Ναι, ορίστε.
1: Την ανέτρεψες όμως, λέω.
2: Ελπίζω. Και για περισσότερο διάστημα.
1: Και σου εύχομαι, σου εύχομαι για πολύ. Τι να πω εγώ τώρα, τι να πω, σε θαύμασα πάρα πολύ γιατί ήξερα την προσωπική σου περιπέτεια.
2: Ναι, σε καλά, αλλά όταν... πραγματικά με βοήθησε τελικά.
1: Απίστευτο είναι αυτό που
2: είναι. Η λογοτεχνία είναι ζωοφόρος δύναμη, δεν είναι αστείο. Δεν μπορεί να ζεις για τη λογοτεχνία. Υπήρχε κάποια στιγμή που μπήκα στο σοβιετικό, παλιό σοβιετικό βιβλιοπωλείο στην Αθήνα και ήταν ένας Γερμανός παππούς πάνω από 90 και ξεφύλιζε με λαχτάρα κάτι βιβλία και μου λέει, ξέρεις, αυτόν την έχεις διαβάσει, ήταν ένας Ρώσος συγγραφέας. Λέω, όχι ακόμα, να τον διαβάσει. Εγώ μου λέει, πρέπει να τον διαβάσω τώρα γιατί δεν έχω πολύ καιρό ακόμα. Πρέπει να τον έχω διαβάσει πριν πεθάνω. Φοβερή και τον κοίτα να χαζεί εγώ. Λέω, τι λέει ο άνθρωπος, ότι θα πεθάνει και θέλει να προλάβει να διαβάσει. Λέει, τι θα κάνει με αυτό, το πάρει μαζί του. Αλλά έτσι είναι.
1: Όπως επίσης είναι και άλλα. Κάναμε μια κουβέντα εχθές και σου έλεγα πως αυτό το βιβλίο του Κωνσποντίνοφ εμένα με έσωσε κυριολεκτικά. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη προσωπική ιστορία. Τι μου συνέβη δηλαδή, τέλος πάντων. Και σου έλεγα κάτι και ναι, η λογοτεχνία μας σώζει πολλές φορές. Τι είναι αυτό που εκτιμάς πολύ στη γραφή του Κωνσποντίνοφ?
2: Εκτιμάω πάρα πολύ το γύμνομα που κάνει. Δηλαδή το ότι δίνεται ολόκληρος. Λέει τα συναισθήματά του, δεν είναι συγκρατημένο. έχει, σου δημιουργεί αμέσως μια αίσθηση κοινής εμπειρίας και φιλίας το ίδιο το βιβλίο. Σου λέει αυτοί είμαστε. Είσαι και εσύ έτσι, είναι και οι πατεράδες μας ήταν έτσι, η γενιά τους ήταν έτσι, η περιοχή μας ήταν... Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή μου δημιουργεί μια οικειότητα σαν να είναι πραγματικά ξαδερφάκι μας ή καλός μας φίλος. Και το χάσαμε αυτό σε μια πρόσφατη παρουσίαση βιβλίου, μια κυρία ενοχλήθηκε, μου λέει γιατί τη χάσαμε, μου λέει δεν συμφωνώ καθόλου γιατί ξέρετε τι κάνανε οι Βούλγαροι στο Δοξάτο. Αυτά για μένα είναι μια προσέγγιση λαθασμένη που ταυτίζει το έθνος με κάποια ιδεολογία ή με κάποια αυτή τάση. Οι Βούλγαροι δεν ήταν Δοξάτο, είναι άνθρωποι, οι φασίστες ήταν Δοξάτο έτσι. Mm-hmm. Τι κάνουμε, υπάρχουν και δεν υπήρχαν φασίστες στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν και δεν τα ζούμε. Άμα να μας πούνε ότι οι Έλληνες είναι έτσι, δεν το θέλουν. Άρα χάσαμε με όλη αυτή την προσέγγιση. Ξέρετε, δεν είναι μόνο Αναστασία, δεν είναι μόνο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Mm-hmm. Δεν είναι, είναι και ο αντισλαβισμός. Οι Σλάβοι είναι χειρότεροι Τουρκοί. Το λέω σλαβολόγος και το λέω γιατί αντιμετώπισα καταστάσεις. Είναι χειρότερος εχθρός για την ελληνική εθνικιστική προπαγάνδα. Έτσι και για την ακροδεξιά, mm-hmm. από τον Γερμανό. Ο Γερμανός mm-hmm. στην τέλη ήταν και συνεργάτης. Ο Σλάβος από αρχαιοτά των χρόνων και από τους Τούρκους ακόμα θεωρούνταν χειρότερος και επικινδυνότερος. Επιτέλους, mm-hmm. μόνο η λογοτεχνία μας κάνει να ξεπεράσουμε τέτοιου είδους προκαταλήψεις και να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι άνθρωποι και ότι mm-hmm. χωρίζονται το καλό και το κακό, χωρίζονται ανάμεσα στο φασισμό και στην ελευθερία. Αυτό.
1: Δεν έχω διαγράψει τον αριθμό του πατέρα μου από το τηλέφωνό μου, γράφει κάποια στιγμή ο Κοσποντίνοφ, όχι ακόμα, δεν ξέρω καν αν θα το κάνω ποτέ. Αναρωτιόμουν επίσης αν έπρεπε να του αφήσω το ρολόι του. Εκεί είναι άλλο χρονικό διάστημα. Σύστημα, συγγνώμη. Ή δεν υπάρχουν ώρες και δεν υπάρχει χρόνος. Μετά θυμήθηκα πόσο συχνά το κοιτούσε στο τέλος, στις τελευταίες του στιγμές, και του το άφησα στο χέρι.
2: Τι να πω τώρα, να πω ότι ταυτίζομαι απολύτως, δεν έχω σβήσει κανένα όνομα από το τηλέφωνο, ούτε καν φίλων που χάθηκαν, δεν μπορώ να το κάνω, μου φαίνεται ασέβεια, δεν ξέρω.
1: Έτσι είναι και σε μένα είναι ακριβώς το ίδιο και έχεις και ένα δικό σου αγαπημένο απόσπασμα, το έχεις γράψει στο blog του Ίκαρου, το οποίο είναι εκείνο που λέει να το διαβάσω εγώ ή εσύ.
2: Αν μου πεις ποια σελίδα είναι τώρα, γιατί το έχω χάσει πάλι.
1: Δεν έχω τη σελίδα μπροστά μου, το έχω μόνο από το κείμενο.
2: Και εγώ θα σας διαβάσω μετά ένα άλλο που το λάτρεψα.
1: Ωραία. Το σωρευμένο χιόνι έξω έκανε το δωμάτιο φωτεινό. Ήταν ήσυχα και λευκά, αποχαιρετούσα τον πατέρα μου και προσπαθούσα να μείνω μαζί του τουλάχιστον μέχρι την πόρτα, μέχρι εκεί που επιτρέπεται στους ζωντανούς να φτάσουν. Ξάπλωνα δίπλα στο αποστεωμένο του σώμα, τον κρατούσα από το χέρι και επαναλάβανα κάτι σαν ήρεμα μπαμπά. Τώρα θα περάσει λίγο, τώρα είμαστε μαζί, είμαι εδώ, μη φοβάσαι. Τον έκανα παιδί μου, τον υιοθετούσα. Μιλούσα με τις δικές του λέξεις, ήξερα, το ήξερε και αυτός ότι δεν υπήρχε τίποτα που να μπορεί να γίνει, ότι αυτή ήταν η τελευταία νύχτα. Η νύχτα με κεφαλαίο γράμμα, η πιο μακριά νύχτα. Προσπαθούσα να φανταστώ τι νιώθει ένας άνθρωπος μια τέτοια νύχτα, την τελευταία του νύχτα, τις τελευταίες του ώρες. Και εγώ που πιστεύω στις λέξεις, δεν είχα καθόλου λέξεις. Αλλά ούτε και αυτό είχε σημασία. Το μόνο που είχε σημασία ήταν να κρατάω το χέρι του. Εκείνος έσφιγγε το δικό μου. Διασχίζαμε μαζί τη γέφυρα της νύχτας και σε λίγο θα χωριζόμασταν. Δεν ξέρω πώς το έκανε λέξεις αυτός ο άνθρωπος αυτό.
2: Δεν ξέρω, αλλά αυτό το συμβολικό, τη γέφυρα που περνάς αυτό. Και πρέπει να τον πας στην άκρη είναι, και να τον αφήσεις να φύγει, έτσι. Mm. Αλλά και να του κρατάς το χέρι. Για μένα αυτό είναι ο καλύτερος θάνατος, βέβαια. Έτσι, να έχεις τον αγαπημένο σου δίπλα, τους αγαπημένους ανθρώπους να σου κρατάνε το χέρι.
1: Αυτό.
2: Και να σε βοηθάνε σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, μια καινούρια γένα, ας το πούμε, προς τον...
1: Ο Κυπουρός και ο θάνατος, Γιώργη Κοσποντίνοφ, μετάφραση Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα μυθιστορήματα του Γιώργη Κοσποντίνοφ στα ελληνικά, εκδόσεις Ίκαρος. Εδώ να πούμε ότι το εξώφυλλο είναι ειδικά για την ελληνική έκδοση και το έχει άρεσε και στον ίδιο τον Κοσποντίνοφ, το ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυά του, Χρήστος Κούρτογλου, επιμέλεια Αντωνία Κυλεσοπούλου, και να κλείσουμε την εκπομπή με το απόσπασμα που εσύ θέλεις να μας διαβάσεις τώρα, Αλεξάνδρα.
2: Να σας το διαβάσω, βέβαια δεν ξέρω αν είναι για το κλείσιμο, γιατί ήθελα αυτή την περιγραφή του πατέρα που μου θυμίζει τους πατεράδες, πολλούς πατεράδες της γενιάς μας. φτώχεια παρέμενε η ίδια. Τον βλέπω καθαρά μέσα από την αφήγησή του. Αδύνατος και ψηλός, με δύο νούμερα μεγαλύτερο παντελόνι και σχολικό σακάκι, ώστε να τα φορέσει για περισσότερα χρόνια. Πηγαίνουν στα μπέλια αργά το φθινόπωρο μετά τον τρίγο, ψάχνοντας ανάμεσα στις σειρές για καμιά πεσμένη ρόγα ή τσαπίστα φιλιού. Μόνο εμείς και οι καρακάξες, έλεγε ο πατέρας μου. Γυρνούν τους κρύους χειμώνες της δεκαετίας του 50 γύρω από τον ποταμό της πόλης, τον Σασλίκα, τι όμορφο όνομα, μαζεύοντας κλαδιά και κορμούς που είχε παρασύρει το νερό, για να στεγνώσουν και να ζεσταθούν με τις αθάνατες σόμπες μάρκας Τσιγκάνικος Έρωτας στο μικρό του δωμάτιο. Πηγαίνουν και στο σταθμό πίσω από τα εμπορικά τρένα, ψάχνοντας για κάρβουνα που έχουν πέσει από τα βαγόνια. Ας το αφιερώσω εγώ το κλείσιμο το δικό μου στον πατέρα μου που έκανε περίπου τα ίδια πράγματα στην Αθήνα. Του πολέμου ξυπόλυτο καρφαλώνει στα καμιόνια να κλέψουν καρβέλια και παρακολουθούσαν πάνω από τις στέγες εκτελέσεις στην Κεσαριανή. Αυτή η γενιά αγάπησε πάρα πολύ τα παιδιά της και τους πενθούμε και θα τους πενθούμε για πάντα μέχρι να πεθάνουμε κι εμείς και να ξεχαστούν πια.
1: Ο πατέρας μου ήταν κυπουρός, τώρα είναι κήπος. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα για τον Κωνσταντίνοφ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Πρέπει να ξανάρθει στην
2: Θεσσαλονίκη. Πρέπει να ξανάρθει, τον θέλουμε για φίλο μας, να τον κάνουμε παρέα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν φαντάζεται και δεν ξέρει πόσο πολύ μας έχει στηρίξει.
2: Ναι, δεν το καταλαβαίνει.
1: Πρέπει να το πούμε.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και
1: θα
2: εγώ.
1: Θα τα ξαναπούμε μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Σε αποχαιρετώ σήμερα και τα ξαναλέμε εμείς. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
3: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
4: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
2: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡ3.
5: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 24 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Λευτέρης Πλασκοβίτης σκηνοθετεί το group therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Πρόκειται για μια σύγχρονη ανατρεπτική παράσταση που αντλεί υλικό από τις αγωνίες, τις παρεξηγήσεις και τις μικρές εκρήξεις της καθημερινότητας, φωτίζοντας με χιούμορ ένα κόσμο που παλεύει να ισορροπήσει μέσα στις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής. Στο Σινέα Άλεξ προβάλλεται ο ξένος του Φρανσουά Οζόν. Στην Αλγερία της δεκαετίας του 1930, η καθημερινότητα ενός αδιάφορου για όσα συμβαίνουν γύρω του Γάλλου αναστατώνεται από το θάνατο της μητέρας του και τη μοιραία συνάντησή του με έναν νεαρό Άραβα. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης συναντά τον συνθέτη Γιώργο Καζαντζή στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 στο Θέατρο Κήπου. Η συναυλία φέρνει στη σκηνή αγαπημένα τραγούδια από την πολύχρονη πορεία του καλλιτέχνη σε στίχους σημαντικών ποιητών και στιχουργών μέσα από τον ιδιαίτερο συμφωνικό ήχο της ορχήστρας. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου επιστρέφει στο Θέατρο Γης Θεσσαλονίκης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, μπαλάντες και ροκ στιγμές. Με διαχρονικά τραγούδια που συνδέουν γενιές, ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ένταση, λυρισμό και αληθινή επικοινωνία με το κοινό. Στη Μονή Λαζαριστών, ο 12ος Πίθηκος παρουσιάζει το νέο του δίσκο «Ζούγκλα», μια βραδιά όπου η ελληνική hip-hop σκηνή συναντά την αληθινή τέχνη της μουσικής και της συλλογικής εμπειρίας. Στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας φιλοξενείται η έκθεση ζωγραφικής και γεωγραφίας του Συλλόγου Ζωγράφου Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος. Η έκθεση παρουσιάζεται στην αίθουσα K3 στο διατηρητό εκθεσιακό κτίριο εντός του προαύλιου χώρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 του Ιούνιου, του Αγιάννη που ανάβουν οι φωτιές. Κάποτε από τις λατρεμένες παιδικές γιορτές, αυτή του Κλείδωνα. Τώρα δεν νομίζω πια ότι υπάρχει αυτό το έθιμο στις γειτονιές, δεν έχουν μείνει γειτονιές, δεν έχουν μείνει δρόμοι να ανάβουμε φωτιές, να πηδάμε από πάνω, μάλλον απλώς μας καίνε οι φωτιές. Αλλά αυτή η εκπομπή θα σταθεί λιγάκι, θα σταθεί στα έθιμα του Κλείδωνα, σε αυτές τις παλιές γλυκές αναμνήσεις με τις φωτιές που ανάβαμε στις γειτονιές μας και να το πιάσουμε λίγο και αν θέλετε και ιστορικά έτσι να πούμε δύο λογάκια από την αρχαιότητα και τα έθιμα που πολλοί τα ονόμαζαν τότε παγανιστικά και γι' αυτό έπρεπε να ενστερνιστεί. Αρκετά από αυτά και ο χριστιανισμός ως νέα θρησκεία, ήταν το θερινό ηλιοστάσιο, ήταν το φως, ήταν οι φωτιές, όλα αυτά. Και ίσως θα ακούσουμε και 4, μπορεί και 5 τραγούδια. Έχουν γραφτεί αρκετά για κάποιους, από κάποιους συνθέτες μας και τραγουδοποιούς μας. Κατά άλλα, στις γνωστές μας βόλτες, στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής. Γιατί η ζωή είναι μια βόλτα που σήμερα θα την κάνουμε παρέα με εσάς όπως πάντα και με τον Χρήστο Σιδερίδη, πλοηγό, τον Γιάννη Τσολακίδη, τώρα πώς το πεις αυτό, άντε καλά, ο καπετάνιος της εκπομπής. Καλή ακρόαση.

Πάνω από 20 χρόνια πριν, 2004, στο δίσκο Mosaic, η Μαρία Φαραντούρη κυκλοφορεί αυτό το τραγούδι «Τις βραδιές του Αγιάννη», με το οποίο ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά τα έθιμα, αγαπημένοι μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροατή, και η γιορτή του Κλειδωνά, χάνεται, που λέμε, το πρωτότυπο εκείνο το φοβερό, στα βάθη της αρχαιότητας. Και ήταν έθιμα τα οποία τόσο προκάλεσαν τις αντιρρήσεις της Εκκλησίας, που ενώ στην αρχή αφόριζε τους πολίτες, καθερούσε και ιερείς που πήγαιναν να ακολουθήσουν αυτό το πανάρχαιο έθιμο, στη συνέχεια το υιοθέτησε, το ενστερνίστηκε και το τέργεξε και με τον Άγιο Ιωάννη, τον πρόδρομο, που σήμερα είναι η γενέθλια ημέρα του. Πολλές γιορτές έχει ο Ιωάννης ο πρόδρομος όλο το χρόνο, από τον αποκεφαλισμό του μέχρι την γέννησή του. Σήμερα 24 Ιούνιου είναι η γενέθλια ημέρα του Ιωάννου του Προδρόμου, το 6 π.Χ. λέει η ιστορία. Λοιπόν, το δημοφιλέστερο έθιμο του καλοκαιριού με ρίζες από την αρχαιότητα αυτό, το να ανάβουν φωτιές κατά μεσής του δρόμου στις διάφορες γειτονιές και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Και τι κάνει ο Κλείδωνας? Ο Κλείδωνας, λέει, αποκαλύπτει στις άγαμες κοπέλες τον μελλοντικό του σύζυγο, με μια έτσι μεγάλη διαδικασία που ξεκινάει με το αμύλητο νερό, που πρέπει να είναι μέσα συγκεκριμένο κανάτι, δοχείο, που μετά το σφραγίζουν και τραγούδι και μετά τα υπόλοιπα.

Ακόμη ένα τραγούδι για τον Αγιάννη από τον Μίλτο Πασχαλίδη που έχει και αναφορά σε άλλο δικό του τραγούδι, στην Σιβαρίτισσα συγκεκριμένα, εκεί που λέει «Σε γνώρισα κάποια βραδιά παραμονές του Κλείδωνα». Ίσως τα ακούσουμε και αυτό, είναι πανέμορφο τραγούδι γραμμένο για την Λιλή Ζωγράφου. Λοιπόν, δύο λόγια ακόμα να σας πω τώρα για τα έθιμα αυτά, τα οποία λίγο πολύ τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε λησμονήσει. Η εποχή του ψηφιακού πολιτισμού, μετά την έντονη πια εισβολή στη ζωή μας και του ορθολογισμού, είναι και το και η woke agenda, ας πούμε, της ισότητας των δύο φύλων, δεν είναι προς Θεού κάτι κατηγορητικό αυτό που λέω, που περιόρισε και τα έθιμα αυτά του «θα πιει το αμήλυτο νερό» ή «θα πάρει το αμήλυτο νερό» και «θα φανερωθεί μέσα στο δοχείο ο άντρας που θα πάρει, η κοπέλα» και όλα αυτά. Αυτά, εν πάση περιπτώσει, ατόνισαν και ίσως δικαιολογημένα και έμεινε μόνο για απόλυτα δικαιολογημένα, αλλά κρατούν όμως ένα θεατρικό και φολκλωρικό στοιχείο ούτως ή άλλως. Έχουν μείνει φωτιές να ανάβουν και να πηδούν από πάνω τα νεαρά παιδιά. Νομίζω αλυσμόνητη είναι στον ελληνικό εμπορικό κινηματογράφο η σκηνή με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Ποια ταινία ήταν εκείνη τώρα? Με τον Πίπη ήταν αυτή η ταινία. Να σου πω, όποιος το θυμάται να μας πει στο SMS, στο 541 συγγνώμη, το βρήκα επιτέλους, έχω καιρό να το πω. Να μας στείλει ένα μήνυμα SMS εκεί, να μας πει για αυτό που λέω, να με βοηθήσει για να μην το ψάχνω τώρα εγώ εδώ στο διαδίκτυο. Ή άλλοι τρόποι επικοινωνίας πέρα από αυτό, βρε παιδί μου, είναι να τους θυμίσω τώρα με την ευκαιρία τηλεφωνικά το 2313-338-456, αλλά και η επικοινωνία μας στο Viber γράφοντας μήνυμα στον αριθμό 693-007-8291. 693-007-8291. Ο Κλείδωνας λοιπόν τι έλεγε, παιδιά μου, έλεγε ότι τα κορίτσια στις 23 από την παραμονή ορίζουν ένα σπίτι και εκεί το απόγευμα της ημέρας ένα μικρό αγόρι κορίτσι που έχει και τους δύο γονείς στη ζωή, αμφιθαλές λέγανε στην αρχαία εποχή, πηγαίνει σε μια πηγή, ένα πηγάδι, τρεις διαφορετικές βρύσες, παίρνει νερό με το δοχείο του Κλείδωνα, το μεταφέρει στο σπίτι χωρίς κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του να μιλήσει, ακόμα και αν επιχειρηθεί να αποσπαστεί η παραμικρή κουβέντα με πειράγματα, προσβολές ή ελευθεροστομίες προσβολές. Γι' αυτό και το νερό ονομάζεται αμήλυτο. Αν τελικά λέει μιλήσει, τότε αυτό πρέπει να χυθεί και να πάρει άλλο, καινούριο πάλι αμήλυτο νερό. Και μετά φτάνει αυτό το αμήλυτο νερό στο σπίτι που έχουν ορίσει οι κοπέλες και αρχίζουν και ρίχνουν εκεί διάφορα μικροκοσμήματα, αντικείμενα, δηλαδή λένε τώρα εδώ οι περιγραφές ιστορικές που διαβάζω, οι αναφορές, δαχτυλίδια, δαχτυλίθρες, καρφίτσες, κουμπιά κλπ. Ύστερα κλειδώνει και ασφαλίζεται το δοχείο, ενώ μια γυναίκα, η ριζικάρισα, απαγγέλει «κλειδώνουμε τον Κλείδωνα με τα Γιαννιού τη χάρη και όποια έχει καλό ριζικό να δώσει να το πάρει».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ακούτε πάντα 958, ακούτε την Βόλτα από τον 958, μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Σήμερα μια βόλτα στα έθιμα και τα δρόμενα του Κλείδωνα με αφορμή την γιορτή τη σημερινή, 24 του Ιούνιου, του Αγιάννη. Του Αγιάννη που ανάβουνε φωτιές και τόσο πολύ έχει τραγουδηθεί, όπως και σε αυτό που μόλις ακούσαμε, το «Έχω μια αγάπη», τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τις στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, παρακαλώ. Και αν δεν αναγνωρίσατε τη διφωνία, Στέλιος Καζαντζίδης και Μαρινέλα ήταν το ντουέτο που το ερμήνευσε. Χρήστος Σιδερίδης, είπαμε, στην τεχνική επιμέλεια. Γιάννης Τσολακίδης, τεκμήρια την παρουσία της εκπομπής. Και πάμε λίγο για τη συνέχεια για να τελειώσουμε τα έθιμα που σας μεταφέρω. Την ιστορία δηλαδή για το πώς γινόταν παλιά όλο το δρόμενο με τον Κλείδωνα. Έφτανε λοιπόν η Ριζικά Άρισα να απαγγείλει τους στίχους που σας είπα λίγο πριν το τραγούδι και μετά ο Κλείδωνας σκεπαζόταν με πανί ή με μαντίλι κόκκινου χρώματος. Και είχε δίπλα του ένα στεφάνωμα έτσι με φύλλα δάφνης, μυρτιάς, λιγαριάς, κομμένα από παρθένες κοπέλες, πάλι επίσης παρθένα κοπέλα, πάλι της οποίας και οι δύο γονείς ζουν. Πού να τρέχουν τώρα αυτά? Το αμύλτο νερό, λένε, σχετίζεται με την αλαλία που είχε ο πατέρας του Ιωάννου του Προδρόμου μέχρι να γεννηθεί παιδί. Δεν μπορούσε να το διατυπώσει προφορικά το όνομά του και το έγραφε, λέει, σε πινακίδα. Το παιδί που έχει και τους δύο γονείς του παραπέμπει στον αμφιθαλή πέδα της αρχαίας Ελλάδας που έκοβε τα κλαδιά που στεφανώνονταν οι νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων. Κοίτα να δεις. Επίσης το κόκκινο χρώμα ταυτίζεται με την ταχύτητα η οποία θα βοηθήσει να φτάσει η ευνοϊκή τύχη γρήγορα για όσους την περιμένουν. Τώρα, όλα αυτά την παραμονή γίνονται, έτσι. Με τη δύση του ηλιού την παραμονή, οι κοπέλες βγάζουν το κλειδωμένο αγγείο και το πάνε στο ύπεθρο, το αφήνουν τη νύχτα έξω δηλαδή, για να αστρονομιστεί ή να αστριστεί. Θεωρείται ότι θα επιδράσουν τα άστρα στο αγγείο και ο Κλείδωνας θα προσλάβει μαντική και τελεστική δύναμη. Το φυλάνε, λέει, με βάρδιες. Μη χαθεί το αγγείο, τα κορίτσια. Και το βράδυ της παραμονής γίνονται και άλλοι τρόποι της μαντικής. Χρησιμοποιούν την τεφρομαντία, την ονειρομαντία, την κατοπτρομαντία και όλα αυτά για να αποκαλυφθεί στο κορίτσι ο μελλοντικός σύζυγος. Φαντάσου τώρα πόσο πολύ πρέπει να υφαίνανε εκεί τα σχέδια, γιατί αυτές ξέραν ποιος θα είναι ο μελλοντικός σύζυγος ή τον είχαν ερωτευτεί, έτσι, ή το ανάποδο είχε συμβεί. Οπότε μάλλον από εδώ το φέρναν, από εκεί το φέρναν και να λένε μετά στους γονείς: «Να, αυτόν φανέρωσε ο Κλείδωνας. Δεν μπορείς να πεις όχι». Κλείνω εγώ τη δικιά μου την παρενθεσούλα τώρα. Και πάμε εκεί μετά τι γίνεται την άλλη μέρα, πριν την ανατολή του ήλιου και να μην καταστρέψει το ηλιακό φως το μαγικό πλέγμα, μεταφέρει το αγγείο πάλι μες στο σπίτι σε μέρος ανήλιαγο. Και εκεί κάποια στιγμή ο Κλείδωνας ανοίγει από αυτόν που τον κλείδωσε. Η Ριζικάρισα δίνει το κόκκινο ύφασμα σε ένα μικρό παιδί που το βάζει στο κεφάλι στο λαιμό του και αφού βάλει το χέρι του μέσα στο αγγείο, αρχίζει να βγάζει ένα-ένα τα αντικείμενα με τυχαία σειρά, αυτά που είχαν ρίξει την προηγούμενη μέρα οι κοπέλες. Αλλού το άνοιγμα γίνεται, λέει, από κόρη πρωτογονάτη, δηλαδή την πρωτότοκη. Τότε τραγουδιέται και το της πρώτης της καλότυχης, καλά θα πάνε ούλα, γαμπρός πάει γυρεύοντας, λεβέντης με σακούλα. Αυτό θέλω. Λεβέντης, το πουγγί γεμάτο χρήμα. Τα δύστιχα είναι ερωτικά, προφητικά, αλλά έχουν και ελευθεροστομίες και σκοπτικά και σατυρικά κτλ. Και με το πέρας της συγκέντρωσης φυσικά τι γίνεται, κέρασμα και χορός. Και όλα αυτά για την επιτυχία του να αφανερωθεί το παλικάρι που θα πάρει το κορίτσι. Βρεμπάσκη λεγόταν «Η νεράιδα και το παλικάρι», η ταινία. Έχω κολλήσει εκεί. Και δεν το έχω ψάξει, πείτε, για να μου έρθει μόνο του. Αυτά λοιπόν με τα έθιμα και πάμε να ακούσουμε και ένα-δυο τραγούδια ακόμα. Καταρχήν να ακούσουμε Αλέκα Μαβίλη, Γιάννης Πανός, τον Κλείδωνα.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Αλέκα Μαβίλη και από, από ταινία και αυτό που ακούσαμε, «Όμορφες μέρες», ταινία του 1970, με την ερμηνεία σε αυτό το τραγούδι του Γιάννη Σπανού, με στίχους του Κώστα Ασημακόπουλου. Και πάμε να ακούσουμε το πιο γνωστό λαϊκό τραγούδι από τον Άγιο Φεβρουάριο του Δήμου Μούτσι, να θυμηθούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο στην Σούστα που πήγαινε μπροστά, και ο Μάγκας «Τύχο, τύχο».

Νομίζω αυτό το τελευταίο δύστιχο ήταν όλη η ουσία και όσο σας διηγούμε το σύνορα δηλαδή όλα αυτά, αχ πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει δηλαδή, που έχουν τελειώσει οι φωτιές του Αηγιάννη, τα έθιμα του Κλείδωνα που αναφέρει εκεί ο στίχος «Σε γνώρισα κάποια βραδιά», παραμονές του Κλείδωνα σε κάποια γειτονιά που δεν ξεχνάω. Για να τα ακούσουμε όμως ολόκληρο. Σιβαρίτησα. Και πάλι Πασχαλίδης.

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία, κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

σαν κι αυτό και το λαγούτο μου θα κάνω εγώ κομμάτια. Μα ξέρεις θα έχω στην καρδιά εκείνη τη ζεστή αγκαλιά και αυτά τα πύρινα τα φλόγερα σου μάτια.

Τι ωραίοι στίχοι, γραμμένοι για την Λιλή Ζωγράφου, όπως προανέφερα. Παραμύθι με λυπημένο τέλος 2001, πρώτο ακούστηκε αυτό το τραγούδι, εκεί μέσα ήταν, σε αυτό το δίσκο, νομίζω. Και βέβαια και εμπνευσμένο από το βιβλίο, ο τίτλος της Λιλή Ζωγράφου, η Σιβαρίτισσα, έχει και το, στο τέλος και το «Η αγάπη άρχισε μια μέρα». Όλα εκεί παραπέμπουν και εμείς κλείνουμε αυτή την αναφορά στον Αηγιάννη και τις φωτιές του και τα έθιμα του Κλείδωνα, πηγαίνοντας αρκετά χρόνια πίσω, να θυμηθούμε τον Μάνο Χατζηδάκη να γράφει ένα οργανικό με τις φωτιές του Αηγιάννη, που έπαιξε, ήταν στο soundtrack της πολύ γνωστής κλασικής πια παλιάς ελληνικής ταινίας, Μανταλένα, πάλι με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες του Κλείδωνα λοιπόν είχαμε μέχρι τώρα με τον Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Και στο λίγο χρόνο που μας μένει για την συνέχεια της εκπομπής μας, να σταθούμε λίγο σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν. Και ήταν 24 Ιούνιου του 1911 όταν είδε το φως της ζωής ο Ερνέστο Σάμπατο, ένας από τους σημαντικότερους Αργεντίνους συγγραφείς, ιταλικής καταγωγής, ο Σάμπατο, γεννημένος στο χωριό Ρόχα, στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, αλλά με πατέρα Ιταλό μετανάστη και μητέρα κατά το ίμιση Αλβανίδα και κατά το ίμιση Ιταλίδα. Ο Σάμπατο που έγραψε βιβλία που αγαπήθηκαν πολύ στην Ελλάδα, νομίζω η τριλογία του που ξεκινά με το τούνελ που έχει για τη συνέχεια το περιηρών και τάφων και μετά το αβαδόν ο εξολοθρευτής, είναι από τα πιο αγαπημένα μυθιστορήματα και σε προσωπικό επίπεδο μπορώ να πω, αλλά και των περισσότερων φίλων μου που αγοράζαμε βιβλία εκεί στη δεκαετία του 80-90 κυρίως. Όχι ότι δεν συνεχίσαμε να αγοράζουμε μετά, αλλά τότε εγώ ανακάλυψα τον Ερνέστο Σάμπατο, ο οποίος ήταν και ένας ιδιαίτερα ενεργός πολίτης, είχε δημιουργεί σχέσεις και με τα πρόσωπα από την άλλη τη μεριά του Ατλαντικού, δηλαδή από τη δικιά μας πλευρά, φιλίες με τον Καμί, ο οποίος μάλιστα είχε εισηγηθεί να εκδώσει ο οίκος Γκαλιμάρ το τούνελ στα γαλλικά. Έχει μια πολιτική ιστορία σημαντική μέσα από το ΚΚ Αργεντινής καταρχήν, όπου έγινε γραμματέας της Κομμουνιστικής Νεολαίας το 1933 στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Αργεντινής. Αργότερα το εγκατέλειψε λόγω των διωγμών που έκανε ο Στάλιν στη Σοβιετική Ένωση και δικαίως θα πρόσθετα εγώ, επιτρέψτε μου την παρατήρηση, μετά από εκείνα που ήταν τα ματάκια τους, όσοι πρόλαβαν και παίζησαν ή όσοι τα έμαθαν όπως τα έμαθαν από μακριά. Το βασικότερο είναι ότι ασχολήθηκε ο κόσμος πολύ μαζί του με τα μυθιστορήματά του και έχει μια, θεωρείται από τους σημαντικότερους Αργεντίνους συγγραφείς, που είχε και πολύ καλή σχέση και με τον Κάρλος Γκαρντέλ.

Κι αν ο Ερνέστο Σάμπατο ευτύχησε να φύγει από τη ζωή 100 ετών παρά δύο μήνες, 1911 είχε γεννηθεί, το 2011 έφυγε από τη ζωή Απρίλη, δύο μήνες δηλαδή πριν συμπληρωθούν ακριβώς τα 100 του χρόνια, ο φίλος, αν και αρκετά μεγαλύτερος, διάσημος Αργεντίνος τραγουδιστής του τάγκο, που τον αγαπούσε και τον εκτιμούσε πάρα πολύ ο Σάμπατο. Ο φίλος του λοιπόν, ο Κάρλος Γκαρδέλ, έφυγε μάλλον στο απόγειο της καριέρας του πολύ νέος και έμεινε με την εικόνα του να συμβολίζει τον τραγικό ήρωα και στις δύο πλευρές του ποταμού του Ρίο ντε λα Πλάτα και φυσικά σε όλη την Αργεντινή. Ο Κάρλος Γκαρδέλ, ο γεννημένος στη Γαλλία 11 Δεκέμβρη του 1890, έφυγε από τη ζωή 24 Ιούνιου του 1935, μια μέρα σαν και αυτήν, σε αεροπορικό δυστύχημα. Ήταν ένας βαρύτονος με αλάνθαστη μουσικότητα και δραματική έκφραση, λένε. Έχει αγαπηθεί ακόμα και στις μέρες μας πολύ για τα τραγούδια του τάγκο. Και για αυτό που ακούσαμε και για αυτό που θα ακολουθήσει αμέσως τώρα, το Περούνα Καμπέζα.

Μπορούν καμπέζα το οποίο σε απόδοση στα ελληνικά, καλά μετάφραση κυριολεκτική από ό,τι διάβασα, για να το πω και με σένα αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, θα πει για ένα κεφάλι το Μπορούν καμπέζα.

θετικά, αλλά η φράση χρησιμοποιείται για να δείξει το «νίκησε με διαφορά κεφαλιού» και χρησιμοποιούνταν στον υπόδρομο στις κούρσες των αλόγων αυτή η έκφραση. Μεταφορικά τώρα σημαίνει ότι έχασε όπως χάνεις στον υπόδρομο ή στον τζόγο, έχασε στη σχέση του με την μεγάλη του αδυναμία και το πάθος από μια γυναίκα με διαφορά έτσι, βραχίας κεφαλής, κυριολεκτικά με διαφορά κεφαλιού, όπως λέει το τραγούδι. Ένα από τα πιο διάσημα τάγκο που έχουν χορευτεί στον κόσμο και νομίζω ότι από το 1935 που το συνέθεσε σε στίχους του Αλφρέντο Λεπέρα έχει μείνει να τραγουδιέται 90 χρόνια και πάμε για αιώνα. Και έτσι είναι, με αυτά τα τραγούδια δεν χάνονται ποτέ, όπως δεν χάνονται ποτέ και ζουν εκτελέσεις και επανεκτελέσεις και θα ζουν συνέχεια μέσα στην καρδιά μας και μέσα στην αδυναμία μας και την αγάπη μας για τη μουσική. Έτσι συμβαίνει και με το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι του Ρέντζο Άρμπορε, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν και αυτήν το 1937.

Αγαπημένο πραγματικά τραγούδι, το Λούνα Ρόσα, το Κόκκινο Φεγγάρι, πολύ τραγουδισμένο και με τόσες και τόσες ερμηνείες και μάλιστα και με απόδοση και στα ελληνικά. Λοιπόν, είχα και άλλα πολλά να μοιραστούμε σήμερα από αυτήν την εκπομπή, αλλά δεν βλέπω να τα προλαβαίνουμε. Θα αφήσουμε και κάποια για αύριο, όσα δεν είναι απαραίτητο να υποθούν σήμερα. Για νέα τραγούδια είχαμε διάθεση να μιλήσουμε που έχουν έρθει αρκετά και να παρουσιάσουμε κάποια από αυτά, όπως ας πούμε και το «Τώρα μαθαίνω πως η λύπη», με μουσική της Δόξας Καγιούλη και ποιής του Παντελή Μπουκάλα. Για αύριο θα πούμε λόγια και γι' αυτό. Και για συναυλίες που έρχονται σημαντικές θα μιλήσουμε αύριο. Σήμερα θα σταθούμε σε 2-3 βραδιές που συμβαίνουν απόψε, όπως η υπενθύμηση που θέλω να κάνω για την 24η βραδιά ωραίων λέξεων, το βράδυ στις 9 στη Βυζαντινή Εκκλησία Χορτιάτη, όπου πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα, αντίδοτο στην ασχήμια και τη βαρβαρότητα του κόσμου, με συμμετοχή καλλιτεχνών όπως ο Δημήτρης Αλιστρατινός, η Αδριάννα Καργάκη, ο Στράτος Κύπρος, ο Στέφανος Στεφανόπουλος και η Γαβριέλα Παπαδέλη, και με τον υπέροχο φίλο τον οικαστικό, τον Χρήστο Αλαβέρα, πάντα να ζωγραφίζει και επί τόπου. Να θυμίσω τη βραδιά που γίνεται στο πρώτο από τα θεματικά πάρκα, όπως πηγαίνουμε από το Λευκό Πύργο προς ανατολικά, στο πάρκο Απογευματινού Ήλιου, δίπλα στις ομπρέλες του Ογκολόπουλου, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στις 8 απόψε, μουσική βραδιά αλληλεγγύης και συνύπαρξης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. 20 Ιουνίου ήταν η επαιτειακά Παγκόσμια ημέρα. Διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση από το Δήμο Θεσσαλονίκης στην ύπατη αρμοστία την Άρσης, που είναι κοινωνική υποστήριξη νέων, μια κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων. Αυτή η βραδιά η μουσική που έχει τους Candy Flip, την Ανδρομέδα, τη Μαρία Κατιτζίδου και τους συνοδοιπόρους, με κεντρικό μήνυμα «Η μουσική μας φέρνει πιο κοντά, η αλληλεγγύη μας ενώνει». 8 το βράδυ στο πάρκο, εννοείται με ελεύθερη είσοδο εκεί. Να θυμίσω ότι άλλο να θυμίσω τον Γιώργο Καζαντζή, βεβαίως, που με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Θέατρο Κήπου απόψε δίνει μια υπέροχη βραδιά γύρω από τον δίσκο Πλανώδιος. Προφανώς παρουσιάζονται τα τραγούδια του από, και από αυτή τη δουλειά, αλλά και από την πολύχρονη πορεία του, γιατί έχει εξαιρετικούς συνεργάτες μαζί του. Πέρα από τα τραγούδια του Πλανώδιου που είναι σε στίχους του, της Ναντίνας, της Κυριαζή, του Σάξους και του Βαγγέλη Βελόνια, θα είναι και τα παλιότερα, όπως σας είπα. Θα έχει τον υπέροχο ήχο της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι αυτό ισορροπεί εντελώς τον θόρυβο που όσο να είναι δυστυχώς ακόμα περνάει από τον δρόμο που είναι πλάι στο Θέατρο Κήπου. Μουσικές μπορούμε να ακούμε εκεί γιατί είναι δυνατά, στα θεατρικά είναι που λίγο που χάνεται το παιχνίδι. Λοιπόν, μαζί θα είναι, για να τελειώνω λίγο γιατί βλέπω και ο χρόνος κυλά, έτσι δεν είναι, και πρέπει να προλάβουμε να ακούσουμε και λίγο τραγούδι. Θα είναι η Ελένη Δημοπούλου, ο Παντελής Στοχαρίδης, ο Γιώργος Μεράντζας, η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Βασίλης Λέκας. Γεια σας, φιλιά.

Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ 3.

Για να γυρίσουμε σημαίνει ότι έχουμε φύγει. Πότε φύγαμε? Εκτός αν εννοούμε είμαστε φευγάτη γενικότερα. Με Get Back ξεκινάμε, με Beatles, γιατί μια μέρα σαν τη σημερινή αυτό το τόσο αγαπημένο τραγούδι μπήκε στην κορυφή του Billboard Hot 100. Ένα τραγουδάκι το οποίο είχε κυκλοφορήσει στις 11 Απριλίου, όπως μας πληροφορεί το διαδίκτυο, το οποίο βέβαια το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όλοι μας μπήκε στο Let It Be το 70. Φυσιολογικά δεν έπρεπε να ξεκινήσουμε έτσι, φυσιολογικά έπρεπε να ξεκινήσουμε πιο κλασικά, όπως το συνηθίζουμε. Έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει με τον Βενετσιάνο Μπενεντέτο Μαρτσέλο, που σαν σήμερα γεννήθηκε, αυτόν τον εξαιρετικό συνθέτη που συχνά αναφέρεται και ως Πατρίτσιο Βένετο, δυνατός Βενετός δηλαδή Πατρίκιος, αριστοκράτης με άλλα λόγια, ο οποίος ήταν μαθητής του Αντώνιο Λότη αλλά και του Φρανσέσκο Γκασπαρίνι. Ο πατέρας του ήθελε ντε και καλά να γίνει δικηγόρος, να μπει στην δημόσια ζωή και στη δημόσια υπηρεσία. Αυτός τη μουσική αγαπούσε, κατόρθωσαν να τα συνδυάσει και τα δύο και καλά έκανε. Εδώ είμαστε στο 1958, θα να εισογωγάζει στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 ακριβώς, παρέα με τον μοναδικό Βαγγέλη Καπετάνου. Να πω κι άλλα, θα είναι καλύτερος ο ήχος, να πω κι άλλα.

Φοβερή ιδέα. Κάνεις ένα τραγούδι για μια μεγάλη αγάπη, προσθέτεις μια ανδρική φωνή που κάνει Α και μια γυναικεία φωνή που κάνει Α και γίνεται ακόμα πιο προωθημένο το τραγούδι. Fleetwood Mac, που αγαπήσαμε πολύ στο παρελθόν, δεν ξέρω υπάρχουν ακόμα, νομίζω πως όχι, άσχετα που στο διαδίκτυο βλέπω ότι είναι ενεργό το συγκρότημα μέχρι σήμερα, αφού οι μισοί δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γενέθλια ημέρα του Βρετανού μουσικού, ντράμερ και ιδρυτικού μέλους στο Fleetwood Mac, του Michael John Kells Fleetwood, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 42 στο Λονδίνο, που ένα συγκρότημα πολύ μεγάλο που συνεργάστηκε με Eric Clapton, με Led Zeppelin, με διάφορα, με πολλούς, αλλά γενέθλια ημέρα και του Βρετανού κιθαρίστα, του Jeff Beck, ο οποίος γεννήθηκε γι' αυτό σε προάστιο του Λονδίνου, που αντικατέστησε το 65 τον Eric Clapton στους Yardbirds, τους οποίους παρέμεινε και 2 χρόνια, και μετέπειτα έκανε το The Jeff Beck Group με τραγουδιστή τον Rod Stewart και δεύτερο κιθαρίστα τον Ronnie Wood. Έτσι, μεγάλες ιστορίες για την παγκόσμια μουσική, που είναι και ένας κιθαρίστας ο οποίος συνεργάστηκε επίσης με μεγάλα ονόματα, Roger Waters και Stevie Wonder, και με τον Τζούκερο, με τη Cyndi Lauper και με πολλούς ακόμα.

0: Ξεχνάμε τον καύσωνα εκεί έξω, είμαστε δροσερά εδώ μέσα και νομίζω ότι είναι η ώρα να πούμε για τις δύο καινούριες εκθέσεις που έχουμε στο Μόμους, εκεί στους Λαζαριστές. Πάμε να δούμε πώς μπορεί να γελιοποιηθεί ο μοντερνισμός ή τι μπορεί να υπάρχει πίσω από τις πόρτες. Ή αν θέλετε καλύτερα, πώς ο Κωστάκης συνάντησε τον Ρούμπινστάιν. Δύο καινούργιες εκθέσεις που εγκαινιάστηκαν στις 20 του μήνα και που θα έχουμε την ευκαιρία για αρκετό καιρό να τις παρακολουθήσουμε. Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η Γενική Διευθύντρια του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, συλλογή Κωστάκη, η Μαρία Τζαντζάνογλου, έτσι να μας βοηθήσει. Γιατί έχουμε έναν εξαιρετικό διάλογο, θα μπορούσα να τον χαρακτηρίσω, στους τρεις διαφορετικούς ορόφους της Μονής Λαζαριστών. Καλό μεσημέρι, Μαρία Τζαντζάνογλου.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Είναι όντως διάλογος στους τρεις ορόφους του μουσείου?
1: Ναι, είναι και είναι εκπληκτικό, γιατί και στους τρεις ορόφους έχουμε διαφορετικές μεν εκθέσεις, αλλά επικοινωνούν μεταξύ τους.
0: Λοιπόν, πάνω σίγουρα έχουμε τη συλλογή Κωστάκη, αυτή που ξέρουμε πολύ καλά, αλλά οι άλλοι δύο μας ενδιαφέρουν προς το παρόν.
1: Ναι, στον δεύτερο όροφο έχουμε τη συλλογή Κωστάκη με έργα ρωσικής πρωτοπορίας, αυτό το ξέρουμε, είναι η μόνιμη έκθεση. Στον πρώτο όροφο εγκαινιάσαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση από τη συλλογή ενός πολωνοεβραίου συλλέκτη, ο οποίος ήταν φίλος του Γιώργου Κωστάκη, ήταν συνομιλικοί, ζούσαν μαζί στη Μόσχα. Η συλλογή του Ιάκωφ Ρούμπινστάιν αποτελείται από έργα του μοντερνισμού της περίοδου των αρχών του 20ου αιώνα, όχι τόσο πρωτοπορία όσο κινήματα του μοντερνισμού, όπως είναι ο συμβολισμός, όπως είναι έργα που έχουν σχέση με το θέατρο, σκηνικά και κοστούμια. Είναι πάρα πολύ ωραία έργα γνωστών καλλιτεχνών και συμπληρώνουν με έναν εξαιρετικό τρόπο την συλλογή της πρωτοπορίας.
0: Θα ρίξεις και ψάχναν την ισορροπία μεταξύ τους, ο ένας με την πρωτοπορία, ο άλλος με πιο κλασικά πράγματα.
1: Κάπως έτσι, γιατί και ο ένας και ο άλλος αγόραζαν τέχνη που ωστόσο ήταν απαγορευμένη στα χρόνια εκείνα. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον επίσης και το τονίζουμε στην έκθεση, γι' αυτό και ο τίτλος «Πίσω από τις πόρτες». Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι πώς εκείνα τα χρόνια δύο διαμερίσματα, το διαμέρισμα του Γιώργου Κωστάκη και το διαμέρισμα του Ιάκωβ Ρούμπινστάιν, είχαν γίνει άτυπα μουσεία μοντέρνας τέχνης και πρωτοπορίας, συγκεντρώνοντας επισκέπτες, καλλιτέχνες, φιλότεχνους, γιατί δεν μπορούσαν πουθενά αλλού να δουν αυτά τα έργα στη Μόσχα.
0: Ήταν η αντίσταση στον σοσιαλιστικό ρεαλισμό, να το πούμε έτσι, χοντρά.
1: Ναι, βεβαίως, όχι, ήταν έτσι, ήταν αυτό ακριβώς. Ήταν έργα που κανείς δεν μπορούσε να δει πουθενά αλλού, γιατί τα μουσεία είχαν μόνο σοσιαλιστικό ρεαλισμό και φυσικά είχαν και έργα από τους προηγούμενους αιώνες, τον 18ο, τον 19ο κλπ. Αλλά από τα σύγχρονα έργα τη δεκαετία του 1970, λόγω χάρη στη Σοβιετική Ένωση, στη Μόσχα, μπορούσε κανείς να δει έργα σοσιαλιστικού ρεαλισμού και σχεδόν τίποτε άλλο.
0: Και πώς αναπτύσσεται η συγκεκριμένη έκθεση στο Μόμους και στη Μονή Λαζαριστών, Μαρία Τζαντζάνογλου? Να υποθέσω ότι υπάρχουν κάποιες ειδικές θεματικές.
1: Ναι, βέβαια. Όπως κάνουμε σε όλες τις εκθέσεις, έτσι και εδώ, δημιουργούμε ένα σκηνικό, δηλαδή ένα χώρο ο οποίος θα είναι ευχάριστος και ενδιαφέρον και θα προκαλεί εκπλήξεις στον επισκέπτη, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο κάθε έκθεσης.
0: Συγγνώμη, σε κάθε έκθεση που μπαίνουμε στη Μονή Λαζαριστών έχουμε την εντύπωση ότι μπαίνουμε πρώτη φορά στο μουσείο.
1: Ακριβώς, αυτό θέλουμε λοιπόν κι εμείς. Να χτίσουμε ένα καινούργιο χώρο από την αρχή, που να μην τον αναγνωρίζει ο επισκέπτης, να μην λέει «Α, είχα έρθει εδώ και πριν από 5 μήνες και ήταν το ίδιο».
0: Είδα Πικάσο, ας πούμε.
1: Ναι. Έτσι λοιπόν, επειδή το θέμα είναι πίσω από τις πόρτες, έχουμε δημιουργήσει την εντύπωση ενός διαμερίσματος, δηλαδή τα έργα είναι δομημένα με αναενότητες, αλλά σε πολύ όμορφα δωμάτια, τα οποία δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκεται κανείς σε ένα σπίτι και όχι σε ένα μουσείο. Και φυσικά είναι ανά καλλιτέχνη, ανά ενότητα, και το άλλο που κάνουμε είναι ότι συνομιλούν τα έργα της έκθεσης του Ρουμίνστεϊν με τα έργα του με έργα της συλλογής Κωστάκη. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια έργα της συλλογής Κωστάκη εμβόλυμα, ας το πω έτσι. Πολύ εύκολα τα ξεχωρίζει ο επισκέπτης, γιατί είναι σε λευκό τοίχο, ενώ τα άλλα είναι σε... Η συλλογή Ρουμπινστάιν είναι σε τοίχους άλλων χρωμάτων. Mm-hmm. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ όμορφο περιβάλλον και θα το καταλάβουν αυτό όλοι όσοι επισκεφτούν την έκθεση. Πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Θεματικά, πού κινούνται αυτά τα έργα που βλέπουμε στη συγκεκριμένη έκθεση Μαρία Τσαντσάνογλου?
1: Θεματικά οι ενότητες είναι συμβολισμός σε μεγάλο βαθμό. Τονίζονται έργα καλλιτεχνών από διάφορες περιοχές της ας πούμε Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή έχουμε έργα από τη Λευκορωσία, έργα από τη Ρωσία φυσικά, από την Ουκρανία, έχουμε σημαντικούς καλλιτέχνες από την Ουκρανία, από τις Βαλτικές, από τον Κάφκασο. Επίσης έχουμε δημιουργήσει ενότητες, υπάρχει μια ενότητα που αναφέρεται στο θέατρο και στην όπερα με σκηνικά και κοστούμια. Υπάρχει μια ενότητα που αναφέρεται στο παραμύθι και είναι εικονογραφήσεις για βιβλία και για παιδικά βιβλία. Έχουμε μια ενότητα προσωπογραφιών που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και να μείνουμε λίγο και σε μια ενότητα που είναι έργα ενός καλλιτέχνη που τα πορτρέτα τα έκανε μέσα σε ένα γκουλάγκ, σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης δηλαδή, και ζωγράφιζε τους άλλους πορτρέτα των άλλων συγκρατουμένων του. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ενότητα.
0: Ωραιότατα. Αν δεν κάνω λάθος, και η αγωνία του Συλλέκτη ήταν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, ε?
1: Ήταν μαζί μας, ναι, και όλη η οικογένεια του Ρουμπινστάιν που ζουν, όσο περισσότεροι ζουν στη Γερμανία πλέον. Από εκεί ήρθαν, από τον Ντίσσελντορφ, και πάρα πολλοί κόσμος. Στα εγγένεια είχαμε πάνω από 70 άτομα τα οποία ήρθαν στη Θεσσαλονίκη ειδικά για τις δύο εκθέσεις που εγγενιάσαμε από το εξωτερικό.
0: Ωραιότατα. Και πάμε τώρα να δούμε και την άλλη συλλογή, τη συλλογή του Γιούρι Άλμπερτ που έχουμε στο Ισόγειο.
1: Η συλλογή του Γιούρι Άλμπερτ συμπληρώνει το τρίπτυχο. Καταρχήν να πω ότι ο Γιούρι Άλμπερτ είναι καλλιτέχνης.
0: Τον έχουμε δει εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν είναι συλλέκτης. Mm-hmm. Αλλά εμπνεύστηκε πάρα πολύ στο έργο του από αυτές τις σοβιετικές γελιογραφίες και έτσι άρχισε να τις συγκεντρώνει με αποτέλεσμα να δημιουργήσει μια αξιοσημείωτη συλλογή η οποία έχει το εξής ενδιαφέρον. Είναι γελιογραφίες της εποχής από το 1930 περίπου μέχρι το 1970, δηλαδή όλα τα σοβιετικά χρόνια. Επίσημες γελιογραφίες, οι οποίες είχαν σαν στόχο να γελιοποιήσουν την πρωτοπορία και τον μοντερνισμό, λέγοντας ότι όλα αυτά είναι μια εκφυλισμένη τέχνη της Δύσης, κακή δυτική επιρροή, και οι καλλιτέχνες και οι φιλότεχνες της Σοβιετικής Ένωσης θα πρέπει να ακολουθούν μόνο την αισθητική του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Αυτό είναι το θέμα των γελιογραφιών. Πολλές είναι πάρα πολύ αστείες, πέρα από τον αμυγός προπαγανδιστικό τους χαρακτήρα, βέβαια, στον οποίο δεν το συμμεριζόμαστε. Είναι πολύ καλοφτιαγμένες, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και το άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μπορεί κανείς να δει στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο τον μοντερνισμό και την πρωτοπορία και στο Ισόγειο την γελιοποίηση του μοντερνισμού και της πρωτοπορίας.
0: Μιλάμε περίπου για πόσες γελιογραφίες, Μαρία Τσαντσάνογλου?
1: Δεν είναι πολλές, είναι 25, αλλά είναι όλες πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες.
0: Και οι οποίες πότε είχαν δημοσιευθεί και πού?
1: Προορίζονταν για περιοδικά της εποχής, σατυρικά περιοδικά της εποχής, κυρίως για το περιοδικό Κροκοντήλ, που ήταν το πιο γνωστό σατυρικό περιοδικό στη Σοβιετική Ένωση, αλλά και για άλλα περιοδικά. Και όπως είπα, το θέμα είναι αυτό, είναι η γελιοποίηση, ας το πούμε έτσι, των καλλιτεχνών που ενδιαφέρονται για το μοντερνισμό και την πρωτοπορία.
0: Είναι εκθέσεις τις οποίες θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μέχρι και το τέλος της χρονιάς, αν δεν απατώμε. Μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Μέχρι 10 Ιανουαρίου.
0: Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Επομένως πρέπει να ανανεώσουμε ραντεβού και να τα ξαναπούμε, να υπενθυμίσουμε τι βλέπουμε στην Μονή Λαζαριστών και όχι μέσω τηλεφώνου, κανονικά εδώ στο στούντιο. Μαρία Τζαντζάνογλου, χίλια ευχαριστώ για την επικοινωνία και για όλα αυτά που μας είπες.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Και καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Yeah.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και λίγος Brian Ferry, τον οποίο είδαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη 2-3 φορές. Έχω χάσει το μέτρημα. Τώρα Brian Adams, έτσι, σε αυτή την πόλη. Είπαμε για την έκθεση γελιοποιώντας τον μοντερνισμό, σοβιετικές γελιογραφίες για την τέχνη από τη συλλογή του Yuri Albert, που είναι ολόκληρος ο τίτλος, που μπορείτε να δείτε μέχρι τις 10 Ιανουαρίου στο Μόμους Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη, δηλαδή στην Μονή Λαζαριστών. Αυτή η έκθεση με τις 25 γελιογραφίες που προορίζονταν ή δημοσιεύθηκαν κυρίως στο περιοδικό Κροκοντήλ, αλλά και σε άλλα έντυπα. Στο ισόγειο είπαμε αυτή, στον πρώτο όροφο το πίσω από τις πόρτες, η δεύτερη καινούργια έκθεση του Μόμους, ο Κωστάκης συναντά τον Ρούμπινστάιν, ολόκληρος ο τίτλος της έκθεσης, έτσι ένας διάλογος των συλλογών ή των έργων που είχαν στις συλλογές τους και ο Γιώργος Κωστάκης και ο Γιάκοβ Ρούμπινστάιν, που ήταν δύο πολύ σοβαρές και σημαντικότερες ιδιωτικές συλλογές στην εποχή τους και τώρα συνδιαλέγονται μεταξύ τους, όπως και με τις γελιογραφίες, γιατί είπαμε οι εκθέσεις συνομιλούν με αυτή την εποχή και με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, περιμένουμε και άλλα από την Μονή Λαζαριστών, από το Μόμους, συγγνώμη. Δεν ξεχνάμε ότι σιγά σιγά, αν δεν είδαμε την ένατη Biennale Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη Σαλονίκη 9, που είναι ολόκληρος ο τίτλος, μέχρι και τις 5 Ιουλίου θα λειτουργεί στα περίπτερα 2 και 3, αλλά και στο μουσείο, που οι περισσότεροι ακόμα το λέτε Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Λοιπόν, και τις δύο τελευταίες μέρες θα υπάρχει και ξενάγηση από την επιμελήτρια της διοργάνωσης, από την Άνγια Αργυροπούλου δηλαδή, που είναι ανεξάρτητη επιμελήτρια και ιστορικός τέχνης και συγγραφέας, που έχει διεθνή δραστηριότητα. Λοιπόν, μία μέρα το Σάββατο στις 4 Ιουλίου η ξενάγηση θα είναι στα ελληνικά και στις 5 Ιουλίου η ξενάγηση θα γίνει στα αγγλικά.

Και νομίζετε ότι τελειώσαμε με το Momus, είστε γερασμένοι. Δεν αναφερθήκαμε στην έκθεση Light Play του Λάσλο Μόχολι Νάγκη. Μιλήσαμε σε προηγούμενη εκπομπή για αυτή την έκθεση που μπορείτε να δείτε στο Momus Μουσείο Φωτογραφίας. Όμως περιμένουμε και άλλα πράγματα. Περιμένουμε τη Λιακάδα, αυτή την καλοκαιρινή γιορτή του Momus για τις δημιουργικές φωνές της πόλης. Αυτά την ερχόμενη Τετάρτη από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Τότε που η κήπη του Momus Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, εδώ μέσα στην έκθεση με άλλα λόγια, θα γεμίσουν με τέχνη, μουσική και ανθρώπους που θα συνδιαμορφώσουν τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα αυτής της πόλης ως μια άλλη Λιακάδα. Λοιπόν, είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλους, Λιακάδα, που είναι η νέα καλοκαιρινή πρωτοβουλία του Momus, η οποία φιλοδοξεί να εξελιχθεί και σε ετήσιο θεσμό, φέρνοντας έτσι κοντά τις δημιουργικές φωνές της πόλης σε μια ανοιχτή γιορτή συνάντησης, συμπερίληψης και σύγχρονης δημιουργίας. Είναι με αφορμή το βιβλιοματικό έργο «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζωγκολόπουλου, που σύγχρονοι καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν τα έργα τους σε μια pop-up έκθεση στους κήπους του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, όπως προείπα, μαζί με ζωντανές εικαστικές και διαδραστικές performances που θα μετατρέψουν τον εξωτερικό χώρο του Μουσείου σε ένα ζωντανό πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης. Αυτά έτσι τα λίγα προς το παρόν, γιατί την ερχόμενη Τετάρτη στην εκπομπή θα πούμε περισσότερα πράγματα για τη Λιακάδα.

για τους παρελθοντολάγνους ή για τους νεότερους, σαν το Θανούλη ας πούμε, να μαθαίνει τι έπαιζε κάποτε στη μουσική. Λοιπόν, τα είπαμε για το Μόμους. Σήμερα ιδιαίτερη μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Η Υπουργός Πολιτισμού η Λίνα Μενδώνη θα βρίσκεται το απόγευμα εδώ για τα εγγένεια του έργου «Αποκατάσταση του λουτρού Μπέι Χαμάμ», τα λουτρά παράδεισος όπως τα ξέρουν οι περισσότεροι. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε στις αρχές του 22, χρειάστηκαν 4 χρόνια μέχρι να αποπαλαιτωθεί. Είχε ως αντικείμενο την ενίσχυση, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την ανάδειξη φυσικά αυτού του λαμπρού λουτρού, με στόχο τη διαφύλαξη και την λειτουργική επανένταξή του στο δημόσιο και πολιτιστικό ιστό της πόλης. Ήταν ένας χώρος που είδαμε εξαιρετικές εκθέσεις. Μπάνιο δεν κάναμε, δεν το προλάβαμε, δεν είμαστε τόσο αρχαίοι. Αλλά τέλος πάντων, το Μπέι Χαμάμ σίγουρα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οθωμανικά λουτρά που σώζονται γενικότερα στη χώρα. Είναι το μεγαλύτερο οθωμανικό λουτρό της Θεσσαλονίκης και χρονολογείται στα μέσα του 15ου αιώνα, λίγο μετά την οθωμανική κατάκτηση της πόλης δηλαδή. Για δεκαετίες παρέμεινε γνωστό στους κατοίκους ως λουτρά παράδεισος, ονομασία που διατηρήθηκε στη συλλογική μνήμη, και είναι μια αποκατάσταση που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία και την ανάδειξη του μνημιακού αποθέματος της Θεσσαλονίκης. Γίναν πολλές εργασίες, μη σας πω τώρα αναλυτικά τι ακριβώς έγινε σε αυτά τα 4 χρόνια. Ξέρουμε ότι ήταν ένα έργο προϋπολογισμού 1.381.858 ευρώ, που τελικά έγινε

Πάντα είμαστε έτοιμοι για αυτό το πράγμα και αύριο Πέμπτη, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε καινούργιες ταινίες. Αλλά από τώρα να σας πω ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και η Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης έχουν μια εξαιρετική πρόταση. Θα προβάλλουν το θαυμάσιο αρχαιολογικό ντοκιμαντέρ «Αρκαδία Χαίρε» του σκηνοθέτη Φίλιππου Κουτσαφτή, που με αύριο περισσότερα πράγματα και θα προλογίσει ο Κώστας Καρδερίνης, ο πρόεδρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Θεσσαλονίκης. Αλλά έχουμε και βραδιές συνεντόγκς στον Απόλλωνα. Το συνεντόγκς που ένωσε τις δυνάμεις με τον θερινό Απόλλωνα, προτείνοντας έτσι μια πολύ ιδιαίτερη σειρά από θεματικές προβολές με τίτλο «Could the 90s be any cooler» που έδωσαν στο κοινό και που δίνουν, δηλαδή, μην γελιόμαστε, την ευκαιρία να απολαύσουν ορισμένα από τα λιγότερα γνωστά διαμάντια της κινηματογραφικής δεκαετίας αυτής. Το ξεκίνημα έγινε με το την Παρασκευή 12 Ιουνίου ήταν, νομίζω, με το In the Mouth of Madness του John Carpenters, και τώρα έχω σειρά το Barton Fink του 91 των αδερφών Cohen, αύριο στις 9. Το Barton Fink που είχε πετύχει έναν επανάληπτο θρίαμβο εκεί στις Κάνες, γιατί δεν κέρδισε μόνο το Χρυσό Φοίνικα αλλά και βραβεία άλλα, όπως αυτό της καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Joel Cohen και το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας για τον John Turturro. Έτσι, ένα φιλμ που θυμίζει ή καλύτερα που είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ από είδη και αναφορές, και γι' αυτό θα πούμε περισσότερα πράγματα αύριο και με τον Αλέξη Δερμετζόγλου φυσικά αύριο το βραδάκι. Και κλείνουμε με Queen, πώς αλλιώς, γιατί περιμένουμε A Night of Queen με τους Bohemians, All the Spectacular Hits Tour, Τόπες Γογάδη, μπράβο, συγχαρητήρια, στο Θέατρο Κήπου, 29 Ιουνίου, έτσι καλύτερη tribute band των Queen, να θυμηθούμε τα τραγούδια που αγαπήσαμε σε περασμένες δεκαετίες, και γι' αυτό θα πούμε περισσότερα πράγματα αύριο. Θανάσης Γογάδης στο μικρόφωνο του 1.58 για μία περίπου ώρα. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ρύθμισε τον ήχο. Να ευχηθώ να έχετε όλοι ένα λάμπρο απόγευμα.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Θνητή, Πικ Σλάτ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τετάρτη 24 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Λευτέρης Πλασκοβίτης σκηνοθετεί το group therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Πρόκειται για μια σύγχρονη ανατρεπτική παράσταση που αντλεί υλικό από τις αγωνίες, τις παρεξηγήσεις και τις μικρές εκρήξεις της καθημερινότητας, φωτίζοντας με χιούμορ ένα κόσμο που παλεύει να ισορροπήσει μέσα στις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής. Στο Σινέα Άλεξ προβάλλεται ο ξένος του Φρανσουά Οζόν. Στην Αλγερία της δεκαετίας του 1930, η καθημερινότητα ενός αδιάφορου για όσα συμβαίνουν γύρω του Γάλλου αναστατώνεται από το θάνατο της μητέρας του και τη μοιραία συνάντησή του με έναν νεαρό Άραβα. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης συναντά τον συνθέτη Γιώργο Καζαντζή στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 στο Θέατρο Κήπου. Η συναυλία φέρνει στη σκηνή αγαπημένα τραγούδια από την πολύχρονη πορεία του καλλιτέχνη σε στίχους σημαντικών ποιητών και στιχουργών μέσα από τον ιδιαίτερο συμφωνικό ήχο της ορχήστρας. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου επιστρέφει στο Θέατρο Γης Θεσσαλονίκης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, μπαλάντες και ροκ στιγμές. Με διαχρονικά τραγούδια που συνδέουν γενιές, ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ένταση, λυρισμό και αληθινή επικοινωνία με το κοινό. Στη Μονή Λαζαριστών, ο 12ος Πίθηκος παρουσιάζει το νέο του δίσκο «Ζούγκλα», μια βραδιά όπου η ελληνική hip-hop σκηνή συναντά την αληθινή τέχνη της μουσικής και της συλλογικής εμπειρίας. Στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας φιλοξενείται η έκθεση ζωγραφικής και γεωγραφίας του Συλλόγου Ζωγράφου Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος. Η έκθεση παρουσιάζεται στην αίθουσα K3 στο διατηρητό εκθεσιακό κτίριο εντός του προαύλιου χώρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3, με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό του μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο Αμπρός Ακίν Μουσίρε είναι ένας Αμερικανός τρομπετίστας και συνθέτης της avant-garde και jazz μουσικής, ο οποίος ήταν μέλος του jazz ensemble στο γυμνάσιο του Berkeley. Και κάποια στιγμή τον ανακάλυψε ο σαξοφωνίστας Steve Coleman, με τον οποίο συνεργάστηκε στην μπάντα του Five Elements. Αργότερα ο Ambrose πήρε μαθήματα από τους Herbie Hancock, Wayne Shorter και Terrence Blanchard. Το 2007 κέρδισε το διαγωνισμό Thelonious Monk και το 2011 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Blue Note με τον δίσκο When the Heart's Merging Glistening. Η νέα του δουλειά είναι μία συνεργασία με την κιθαρίστρια Mary Halvorson από την Μασαχουσέτη και είναι το σλόμο νέων Luminate Hoverings. Ακούσαμε το Prelude in the Ash. Πρόκειται για μία δουλειά στην Nonesuch Records. Περιλαμβάνει 4 νέες συνθέσεις από κάθε μουσικό, καθώς και μία συνεργασία. Να πούμε πως οι δύο καλλιτέχνες δεν συνεργάζονται για πρώτη φορά. Είχαν εμφανιστεί το 2009 μαζί επί σκηνής. Να πούμε πως το άλμπουμ της Halvorson About Ghosts, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, κέρδισε κοινό και κριτικούς και με τον Ambrose βρήκε έτσι μια πολύ καλή έτσι χημεία, η οποία συνεχίζεται και δισκογραφικά, και θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι συνέχεια, δηλαδή το Slow Mo Neon Luminate Hoverings. Καλή σας ακρόαση.

Είναι η όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, τον Γιώργο Λιάκη στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456. Η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η Κάτι Ήτον μας έρχεται από το Λονδίνο. Είναι καλλιτέχνη στη Soul και R&B, γεννημένη στην Ουαλία, μεγαλωμένη στο Sheffield. Αγαπάει την jazz, τα gospel. Έκανε support στον Jules Holland και τον Mark Broussard μεταξύ άλλων. Γνώρισε επιτυχία με τον ντεμπούτο της Talk To Me. Και η νέα δουλειά φέρει τον τίτλο What Happens Now. Είναι συνδυασμός soul, jazz και pop σε παραγωγή του επί χρόνια συνεργάτης Nick Atkinson. Ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι και συνεχίζουμε με το Real You.

Η Holly Rogers είναι δημοφιλής τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και κιθαρίστρια από την Κορνουάλη της Αγγλίας. Οι επιρροές της είναι η John Armour Trading, Carole King και η Blondie. Έχει εμφανιστεί στο Glastonbury, στο Black Deer Festival και πολλές άλλες σκηνές του κόσμου. Το νέο της άλμπουμ φέρει τον τίτλο Everything's Fine και εμείς ακούμε το μόνιμο κομμάτι.

Everything's Fine είναι δουλειά της Αγγλίδας ερμηνεύτριας Holly Rogers. Ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι, συνεργασία με τους Els Bailey και Beth Nielsen Chapman. Να πούμε πως συναντά και την Budapest Symphony Orchestra. Θα ακούσουμε ένα δεύτερο κομμάτι, όπως κάνουμε βέβαια κάθε φορά με την όμορφη πόλη και τις νέες κυκλοφορίες. Το Good God. Να πούμε επίσης πως στον δίσκο συνεργάζεται με τον παραγωγό James McMillan, 4 φορές υποψήφιο για Grammy, και με τον θρύλο της κιθάρας Robin Ford από τις ΗΠΑ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, τον 958 της R3, με νέες κυκλοφορίες προς κάθε Τετάρτη, και αυτή ήταν υπέροχη Ιάπωνες μόνο, post-rock μουσική, και το μεγαλείο της έμπνευσής τους με το νέο τους άλμπουμ Snowdrop, όπως και το Out, το προηγούμενο άλμπουμ τους, επικεντρώνονται στο θέμα της αγάπης. Είναι μια δουλειά υπερβατική, ευλαβική, και προσεγγίζει την θλίψη με έναν υπέροχο τρόπο, πώς μπορεί να μας εμπνεύσει να αισθανθούμε ευγνωμοσύνη για το χρόνο που αφιερώσαμε στους εκλειπώντες. Οι ενορχιστρώσεις και η χοροδία προσδίδουν μια ουράνια αγγελική διάσταση στο νέο δίσκο των Μόνο. Να πούμε πως όταν οι Ιάπωνες ηχογράφησαν το Out με τον μακροχρόνιο συνεργάτη τους Steve Albini, δεν φαντάστηκαν πως αυτή θα ήταν η τελευταία τους συνεργασία. Φύγε από τη ζωή ένα χρόνο μετά, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό, όχι μόνο φιλικά και καλλιτεχνικά βεβαίως. Αντικατέστησαν, αν και κάποιοι άνθρωποι δεν αντικαθιστούνται, με τον Brad Wood, ο οποίος ήταν συνεργάτης και φίλος του Albini, οπότε γνώριζε το περιβάλλον, το ηχητικό των Mono. Και έτσι προέκυψε αυτός ο δίσκος, από όπου ακούσαμε κατ' εξαίρεση δύο τραγούδια, δύο συνθέσεις, όχι τραγούδια, Bells of Ireland και το Snowdrop, για να σας αποχαιρετήσουμε με το Gerbera. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Το Γιώργο Λιάκη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, πάντα στον 958 της R3. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Share 3.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡ3.

Το Summer Madness είναι το ένα από τα πιο γνωστά instrumental κομμάτια των Kool & The Gang. Κυκλοφόρησε αρχικά το 1974 στο άλμπουμ Light of Worlds και αργότερα ως single το 1975. Είναι ένα ατμοσφαιρικό instrumental κομμάτι με έντονα στοιχεία jazz, soul, funk και R&B. Ξεχωρίζει νομίζω για το χαρακτηριστικό ήχο του synthesizer που ακούμε και αυτή την μελωδική καλοκαιρινή αίσθηση που δημιουργεί. Summer Madness λοιπόν, γιατί πραγματικά σήμερα εκεί έξω έχει κάτι από αυτό, περιμένουμε να βρέξει επίσης. Έχουν ακυρωθεί και αρκετά ή αναβληθεί αρκετά πράγματα για σήμερα το βράδυ επίσης. Το κομμάτι χρησιμοποιήθηκε σε ταινίες, τηλεοπτικές παραγωγές και βιντεοπαιχνίδια. Έχει επηρεάσει καλλιτέχνες της hip-hop σκηνής για δεκαετίες. Ας πούμε το γνωστό Summertime βασίζεται σε sample του Summer Madness. Είναι η Kool The Gang, είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, είναι λίγο μετά τις 4, καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5 για την επόμενη μία ώρα λοιπόν. Και σήμερα ο Βαγγέλης Καπετάνου ρυθμίζει τον ήχο και εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνό σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertecho.gr.

It's in the Better Way. Είναι ένα τραγούδι του Leonard Cohen από το album You Want It Darker. Πάμε πίσω αρκετά, 2016. Το τελευταίο album που κυκλοφόρησε όσο ήταν εν ζωή. Ένα βαθιά στοχαστικό και μελαγχολικό κομμάτι. Οι στίχοι αναφέρονται στην πίστη, την αμφιβολία, την αναζήτηση του νοήματος, και εδώ ο Cohen εξετάζει ιδέες που κάποτε τον παρηγορούσαν. Έμοιαζε καλύτερος ο δρόμος, λέει κάπου, αλλά πάντα τις κοιτά με αμφιβολία και αυτή τη σοφία που τον χαρακτήριζε. Έχω ακούσει κι άλλες εκδοχές του κομματιού, remix από τον Paul Kalkbrenner, νάτο και το Σαρδάμ, όμως μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το remix με την υπογραφή του αγαπημένου DJ Snatch.

Η αλήθεια είναι ότι ακούτε φωνητικά του Elvis Presley, Summer My Body, Summer Kisses, Winter Kiss. Δεν είναι επίσημο. Υπάρχει το... είναι ένα mashup υπέροχο, νομίζω, γιατί η φωνή του Elvis Presley έτσι κι αλλιώς φτάνει απολύτως καλοκαιρινή στα αυτιά μας, σε όποια εκδοχή και αν ακούσουμε, ό,τι τραγούδι και αν ακούσουμε που την περιλαμβάνει. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Είναι εκπομπή Μέχρι το Τέλος του Κόσμου. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Είστε στον 958 της R3.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

ποια είμαι εγώ που θα αντισταθώ σε αυτό το είδος της μουσικής, σε αυτό το είδος της ποίησης θα έλεγα εγώ, με μουσική. Εδώ η Χαρούλα Αλεξίου δεν αντιστάθηκε και τι ωραία συνεργασία αυτή με τον Λέξ. Είναι τραγούδια με αυτό το βιωματικό στίχο που γνωρίζουν πολύ μεγάλη απήχηση στον κόσμο, στην ελληνική ραπ σκηνή. Οι στίχοι συνήθως μιλούν για πραγματικές εμπειρίες, θίγουν κοινωνικά προβλήματα. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι χρησιμοποιούν εικόνες, μεταφορές, ποιητική γλώσσα που 100% αγγίζει συναισθηματικά τον ακροατή. Πολλοί νέοι έχουν ταυτιστεί με όλα αυτά τα θέματα της καθημερινότητας που πώς το λένε, εντοπίζεις, το βρήκα, εντοπίζεις και αυτή την αυθεντικότητα των καλλιτεχνών που σου δημιουργεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, τελευταία, έχω πέσει με τα μούτρα θα έλεγα και ψάχνω και ακούω πάρα πολύ όλους αυτούς τους καλλιτέχνες στην ελληνική σκηνή. Έχω ανακαλύψει μια μπάντα που λέγεται Στίχημα, που έχει υπέροχους στίχους. Το Σάββατο έχει στην Θεσσαλονίκη ένα πάρα πολύ ωραίο live με τον DJ Premier και τον μικρό κλέφτη στο Block 33. Και γενικότερα θέλω να σας πω ότι θα ακούμε τέτοια μουσική στις εκπομπές από εδώ και πέρα, όπως και την Παρασκευή ίσως έχω στην εκπομπή τον DJ Premier και τον μικρό κλέφτη να πούμε 2-3 κουβέντες για αυτή την αγάπη του κοινού στους στίχους και τις ωραίες μουσικές. By sampling the wealth of music, you can take a trip around the world. Stereophonic reproduction offers us the most natural and satisfying way of listening. Listening. Now, pay close attention.

Το Summer is I Am κυκλοφόρησε το 1991. Ξεχωρίζει για τη μελαγχολική του ομορφιά και αυτήν απολύτως ονειρική ατμόσφαιρα. Παίζει βέβαια ρόλο και η χαρακτηριστική φωνή του Shane Magoan. Το τραγούδι μας μεταφέρει στο Siam, το παλιό όνομα της Ταϊλάνδης. Ένα τόπο που νομίζω ότι λειτουργεί περισσότερο ως σύμβολο παρά ως προορισμός. Σύμβολο φυγής, ελευθερίας, αυτογνωσίας. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Μέσα λοιπόν από αυτές τις πολύ ωραίες ποιητικές εικόνες και νοσταλγικές μελωδίες, η Pox δημιούργησε ένα μουσικό το οποίο γεμάτο συνέστημα και φαντασία, που μας πήγε μέχρι το Σιάμ, την Ταϊλάνδη, ένα καλοκαίρι όπως αυτό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: woman to come. I know her spirit is down beneath. I hear the weeping and gnashing of the teeth.
1: Έχουμε ήθους που θυμίζουν παλιό blues, καλύψο και λαϊκούς θρύλους. Ο Stu King δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μυστηρίου που σε καθυλώνει από την πρώτη νότα, το The Love Me or Die. Αφηγείται την ιστορία ενός άντρα που τυφλωμένος, λέει, από τον έρωτα και την αιμονή, καταφεύγει στη μαύρη μαγεία για να κερδίσει την καρδιά μιας γυναίκας. Όμως η προσπάθειά του έχει τραγικές συνέπειες και το τραγούδι μετατρέπεται σε μια ιστορία ενοχής, τιμωρίας και μεταμέλειας. Είμαστε στο 958-43, είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής ο Βαγγέλης Καπετάνου ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε παρέα μέχρι τις 5.

Σε όποια εκδοχή και να ακούσουμε αυτό το τραγούδι μας αρέσει, αλλά είναι ο Καγιετάνο που το έχουμε δυναμία. Οπότε κάπως έτσι σας αποχαιρετώ σήμερα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλη στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε παρέα από τις 4. Νομίζω η εκπομπή σήμερα κράτησε περισσότερο, δεν ξέρω γιατί. Πάνω από μία ώρα. Ο Γιάννης Δημητρούδης είναι εδώ. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ρύθμισε τον ήχο. Η Δώρα Δαβίδου ακολουθεί. Όλη παρέα το 958. Εγώ φεύγω. Επιστρέφω αύριο στις 4. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια και χαρά.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
0: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
0: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις.
2: Επηρεάζεις.
0: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
2: 2026.
0: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
0: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youththermi.gr.
0: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
5: Με ένδυμα περιπάτου.
6: Τετάρτη 24 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Λευτέρης Πλασκοβίτης σκηνοθετεί το group therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Πρόκειται για μια σύγχρονη ανατρεπτική παράσταση που αντλεί υλικό από τις αγωνίες, τις παρεξηγήσεις και τις μικρές εκρήξεις της καθημερινότητας, φωτίζοντας με χιούμορ ένα κόσμο που παλεύει να ισορροπήσει μέσα στις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής. Στο Σινέα Άλεξ προβάλλεται ο ξένος του Φρανσουά Οζόν. Στην Αλγερία της δεκαετίας του 1930, η καθημερινότητα ενός αδιάφορου για όσα συμβαίνουν γύρω του Γάλλου αναστατώνεται από το θάνατο της μητέρας του και τη μοιραία συνάντησή του με έναν νεαρό Άραβα. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης συναντά τον συνθέτη Γιώργο Καζαντζή στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 στο Θέατρο Κήπου. Η συναυλία φέρνει στη σκηνή αγαπημένα τραγούδια από την πολύχρονη πορεία του καλλιτέχνη σε στίχους σημαντικών ποιητών και στιχουργών μέσα από τον ιδιαίτερο συμφωνικό ήχο της ορχήστρας. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου επιστρέφει στο Θέατρο Γης Θεσσαλονίκης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, μπαλάντες και ροκ στιγμές. Με διαχρονικά τραγούδια που συνδέουν γενιές, ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ένταση, λυρισμό και αληθινή επικοινωνία με το κοινό. Στη Μονή Λαζαριστών, ο 12ος Πίθηκος παρουσιάζει το νέο του δίσκο «Ζούγκλα», μια βραδιά όπου η ελληνική hip-hop σκηνή συναντά την αληθινή τέχνη της μουσικής και της συλλογικής εμπειρίας. Στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας φιλοξενείται η έκθεση ζωγραφικής και γεωγραφίας του Συλλόγου Ζωγράφου Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος. Η έκθεση παρουσιάζεται στην αίθουσα K3 στο διατηρητέο εκθεσιακό κτίριο εντός του προάβλιου χώρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

22 Ιουνίου του 1973 κυκλοφόρησε ο τέταρτος προσωπικός δίσκος της Τζόνι Μίτσελ, το Blue, ένας δίσκος που την βρίσκει στην πιο προσωπική και ίσως την πιο φιλτράριστη στιγμή της μέχρι σε εκείνο το σημείο, ίσως και ολόκληρη της καριέρας της, ένας δίσκος που το Rolling Stone τον έχει κατατάξει στην τρίτη θέση με τους καλύτερους δίσκους οποιοδήποτε καλλιτέχνη όλων των εποχών, και προφανέστατα θα του αφιερώσουμε ολόκληρη τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου. Και όπως κάνουμε σε τέτοιες εκπομπές και σε αντίστοιχες περιστάσεις, ακούμε ολόκληρο τον δίσκο από την αρχή μέχρι και το τέλος.

All I Want και My Old Man, λοιπόν, με την σειρά. Τα δύο τραγούδια με τα οποία ανοίξαμε τη σημερινή εκπομπή και τα δύο τραγούδια με τα οποία ανοίγει το Blue της Τζόνι Μίτσελ, όπως είπαμε, ο πιο προσωπικός δίσκος ίσως ολόκληρης της καριέρας της. Συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα θέματα, η αλήθεια είναι ότι καταπιάνεται στα περισσότερα τραγούδια, όχι ωστόσο και στο Little Green, το οποίο θα ακούσουμε στην πορεία. Λέγεται ότι το έγραψε αρκετά χρόνια νωρίτερα, το 1966, όταν είχε δώσει τότε την κόρη της για υιοθεσία, καθώς η ίδια δεν είχε καθόλου χρήματα, δεν είχε καθόλου εισόδημα. Είχε γίνει μια αναφορά, λέγεται, στην αυτή της την κόρη, μια σαφής αναφορά σε μια μικρή της εμφάνιση του 1967, ωστόσο κανένας δεν ήξερε για την ύπαρξή της μέχρι και το 1993, όταν και αποκαλύφθηκε. Ακούμε το Little Green.

Ίσως το πιο γνωστό τραγούδι που έβγαλε ο δίσκος, ή ένα από τα δύο πιο γνωστά τραγούδια που έβγαλε ο δίσκος και ένα από τα γνωστότερα, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, από τα σημαντικότερα τραγούδια που έγραψε η Τζόνι Μίτσελ γενικότερα στην καριέρα της, ήταν το Κάρι μέσα από το Blue, τον τέταρτο της δίσκου του 1971. Και τώρα η ιστορία λέει ότι ακριβώς πριν από την πορεία δημιουργίας του δίσκου αυτού, η Τζόνι Μίτσελ βγαίνει από μια σχέση που είχε με τον Γκρέαμ Νας και λίγο πριν μπει σε μία άλλη, αρκετά βέβαια πιο σύντομη, με τον James Taylor, αποφασίζει να κάνει ένα μικρό ταξίδι, μεγάλο εν τέλει όπως αποδείχθηκε, στην Ευρώπη, για να καθαρίσει το κεφάλι και το μυαλό της, να καθαρίσει το σώμα της και εν τέλει να γράψει τα περισσότερα από τα τραγούδια τα οποία μπήκαν στον δίσκο. Και το Κάρι μάλλον το γράφει ενώ βρίσκεται η ίδια στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή, πηγαίνοντας στα Μάταλα στην Κρήτη, γνωρίζει έναν Αμερικανό με τον τίτλο Κάρι Ράντιτς, και μέσα έτσι στο πνεύμα του χιπισμού της εποχής και του μέρους γράφει το τραγούδι αυτό, ένα τραγούδι το οποίο έγινε και το πιο επιτυχημένο σίγγλ του δίσκου. Όχι τόσο μεγάλη επιτυχία βέβαια σαν σίγγλ, ούτως ή άλλως βρισκόμαστε ακόμα στην περίοδο που την επιτυχία την κάνουν οι ολοκληρωμένοι δίσκοι και όχι τα μεμονωμένα τραγούδια. Νούμερο 27 γίνεται στον Καναδά, στην πατρίδα της Τζόνι Μίτσελ, μπαίνει στα πρώτα 100, στα δημοφιλέστερα 100, στις χαμηλότερες βέβαια θέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και τώρα γενικότερα είναι αρκετά εμφανής και στον ήχο και στα τραγούδια η σχέση της Τζόνι Μίτσελ με τους folk κύκλους. Ακόμα είπαμε που ούτως ή άλλως βγαίνει από μια σχέση με τον Γκρέαμ Νας. Ο Στίβεν Στίλς παίζει μπάσο και κιθάρα στο κομμάτι που ακούσαμε. Ο Ντέιβιντ Κρόσμπι έχει βάλει αρκετά αυτός και το χεράκι του στην δημιουργία του δίσκου. Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι για τον James Taylor αυτή τη φορά. Είναι το τραγούδι το οποίο δίνει το όνομά του στον δίσκο, το ομώνυμο Blue.

Και η αλήθεια είναι ότι η Τζόνι Μίτσελ εκείνη την περίοδο αποφασίζει να κάνει αυτά τα ταξίδια, αυτή την έξοδο, τη διαφυγή στην Ευρώπη και να σταματήσει στην πραγματικότητα και από τις μουσικές της υποχρεώσεις, δίσκους, συναυλίες, οτιδήποτε να αποτραβηχτεί γενικότερα από τα βλέμματα της δημοσιότητας, παρόλο που οι τρεις πρώτοι της δίσκοι είχαν αρκετά μεγάλη επιτυχία και εμπορική. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα pattern το οποίο το βλέπουμε σε αρκετούς καλλιτέχνες, ειδικά εκείνη την περίοδο, να μην μπορούν να διαχειριστούν ακριβώς την φήμη η οποία τους έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Που ούτως ή άλλως, αν το κολοσκεφτούμε, στην πραγματικότητα μιλάμε για παιδιά. Για παιδιά τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας σε χρονικές στιγμές που μπορεί και να μην το περίμεναν. Επομένως, είναι αρκετά σύνηθες και λογικό στο δικό μου το κεφάλι να συμβαίνει κάτι τέτοιο, να μην μπορούν δηλαδή να διαχειριστούν τα συναισθήματα και τις ευθύνες που φέρνει κάτι τέτοιο και να προσπαθούν να κάνουν έστω και μικρά διαλύματα. Ταξιδεύει λοιπόν στην Ευρώπη η Τζόνι Μίτσελ, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή ωστόσο θέλει να γυρίσει πίσω στην Αμερική, θέλει να γυρίσει πίσω στην Καλιφόρνια, όπου δραστηριοποιείται και γράφει ένα τραγούδι γι' αυτό, ένα από τα πιο γνωστά επίσης τραγούδια της.

Εν τω μεταξύ, αλήθεια είναι ότι τα θέματα για τα οποία μιλάει η Τζόνι Μίτσελ στον δίσκο αυτό είναι πολύ απλά, πολύ απλοϊκά, πολύ καθημερινά θέματα. Για ανθρώπινες σχέσεις μιλάει, για ερωτικές σχέσεις, μιλάει για την απώλεια, έστω και του ερωτικού συντρόφου, μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο αποφασίζουν να αλλάξουν τόπο διαμονής και τους χάνεις. Γι' αυτό επίσης μιλάει έτσι για πράγματα καθημερινά, όχι για πράγματα βαθιά, έτσι ας το πούμε, ας το βάλουμε αυτή τη λέξη σε πολλά πολλά εισαγωγικά. Ωστόσο, αυτό που εν τέλει την κάνει να κερδίζει και αυτό που κάνει τα τραγούδια της να κερδίζουν και τον δίσκο αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο τα λέει, ο τρόπος με τον οποίο τα περιγράφει, και η αλήθεια είναι πως είναι ελάχιστα τα παραδείγματα στην μουσική των τελευταίων 60 και 70 ετών από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μιλάνε για τόσο απλά ζητήματα αλλά να σε αγγίζουν απευθείας στην καρδιά, γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτά είναι τα ζητήματα με τα οποία το στριπτικό ποσοστό, αν όχι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο, ταλαιπωρούνται έτσι σε εισαγωγικά καθημερινά. Το This Flight Tonight που ακούσαμε είναι ένα ακόμα τραγούδι που έγραψε για τον James Taylor. Είπαμε αρκετά σύντομη, αρκετά βραχύβια η σχέση μεταξύ τους και αρκετά δύσκολη, καθώς ο James Taylor είχε σοβαρά προβλήματα με καταχρήσεις ναρκωτικών ουσιών εκείνα τα χρόνια, και μάλιστα κάπου εκεί στις αρχές του 1971 η δική του δημοτικότητα ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα και σε δυσθεώρητα ύψη, κάτι το οποίο τον οδήγησε την συμπεριφορά του και ειδικά απέναντι στην Τζόνι Μίτσελ να μην είναι και η καλύτερη, ας το πούμε κάπως έτσι, και εν τέλει να σταματήσει, να διακόψει ο ίδιος την μεταξύ τους σχέση. Πάμε να περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι του δίσκου, ένα ακόμα τραγούδι το οποίο μιλάει για όλα αυτά τα θέματα που κάθε άνθρωπος στον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει στη ζωή του. Είναι το River.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και τώρα λίγο πριν κλείσουμε την ακρόαση του δίσκου, ας μιλήσουμε και για τον ήχο του, καθώς η Τζόνι Μίτσελ στο Blue δεν απογυμνώνεται μόνο στιχουργικά, απογυμνώνεται και μουσικά, και νομίζω ότι πολύ πολύ συνειδητά το κάνει αυτό, καθώς η ίδια βρίσκεται πίσω από την παραγωγή του. Ακούμε εδώ και τόση ώρα, εδώ και 9 τραγούδια, ότι ο ήχος είναι πάρα μα πάρα πολύ απλός, οι ενορχιστρώσεις πάρα μα πάρα πολύ απλές. Στο επίκεντρο προφανώς βρίσκεται η φωνή, βρίσκονται τα λόγια, βρίσκονται οι στίχοι, βρίσκεται η ιστορία, και από εκεί και πέρα συνοδεύει κάποιο έγχορδο, κάποια κιθάρα, άντε κάποιο μπάσο, κάποιο πιάνο και κάνα κρουστάκι έτσι που και που, σε ένα ωστόσο πεντακάθαρο αποτέλεσμα, το οποίο κυριολεκτικά σε βάζει εκείνη την ώρα στην ψυχοσύνθεση του ατόμου που έχεις απέναντί σου. Και το έχει πει και η ίδια, πως εκείνα τα χρόνια δεν προσποιούμουν καθόλου, απλά είχα βγάλει τα εσωψυχά μου στον κόσμο για να τα δει και να τα μελετήσει. Η ίδια συνεχίζει να κάνει κάτι το οποίο έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, να κουρδίζει σε περίεργα συνήθιστα κουρδίσματα την κιθάρα της, έτσι ώστε να βγάλει περίεργες αλληλουχίες συγχορδιών που θα γίνουν και το σήμα κατά τεθέν στα τραγούδια της, για έναν δίσκο ο οποίος, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, θεωρείται πλέον ένας από τους κορυφαίους δίσκους γενικότερα όλων των εποχών. Πολύ μεγάλη και η εμπορική του επιτυχία, νούμερο 9 στον Καναδά, νούμερο 3 στην Αγγλία και νούμερο 15 στην Αμερική. Ας κλείσουμε την ακρόασή του με το The Last Time I Saw Richard.

δύο άλμπουμ. Ωστόσο, ανάμεσα στον Blue και στον Corten Spark υπάρχει και ένας δίσκος τον οποίο δεν θα πρέπει να τον παραβλέψουμε. Το For The Roses, αυτήν την τριάδα πολλές φορές το αφήνουμε λίγο στην άκρη, ενώ η αλήθεια είναι ότι δεν θα έπρεπε, και θα πάμε μέχρι και το κλείσιμο της εκπομπής με μερικά τραγούδια από τον δίσκο εκείνο, ξεκινώντας με το Cold Blue Steel and Sweet Fire.

Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας ξεκινώντας με το να ακούσουμε και το πιο επιτυχημένο σίγγλ μέχρι σε εκείνο το σημείο στην καριέρα της Τζόνι Μίτσελ. Είπαμε ότι ο κόσμος τότε, η αγορά γενικά της μουσικής εστιάζεται κυρίως στους ολοκληρωμένους δίσκους και όχι στα σίγγλ. Πολύ επιτυχημένο ωστόσο το You Turn Me On με Radio που κυκλοφόρησε, ήταν το πρώτο σίγγλ που κυκλοφόρησε για τον δίσκο.

ένα σχόλιο έτσι για τη μουσική βιομηχανία και τις χορευτικές εταιρείες που σου ζητάνε τις επιτυχίες, σου ζητάνε τα hits και εσύ σαν μηχανή παραγωγής πρέπει να τους τα παραδώσεις. Πολύ μεγάλη επιτυχία και στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Κάπως έτσι θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Με μια ηλιαχτίδα ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι του Κώστα Ζευγαδέλη και του Γιώργου Κορδέλα, το οποίο το ακούσαμε από μια εξίσου όμορφη εκδοχή εδώ ζωντανά στο στούντιο του 958, που μόλις ξεκίνησε ένα live, μια ραδιοφωνική συναυλία με ένα ντουέτο για φωνή και πιάνο. Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαι η Δώρα Δαβίδου στην επιμέλεια του Τσουκπόξ, Ηλίας Σταμπουλής, Αγγελική Μπρέλου ρυθμίζουν τον ήχο και ο Κώστας Σαββίδης είναι στη ροή στο στούντιο του 958 και φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο στούντιο που κάνουμε τα live τις συναυλίες την Μέλλα Γεροφώτη στο τραγούδι. Καλησπέρα Μέλλα.
1: Καλησπέρα Δώρα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και τον Αστέρη Τσαλίκη στο πιάνο. Καλησπέρα Αστέρη.
2: Καλησπέρα και από μένα. Και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Παιδιά, εντάξει, με τη Μέλλα το συζητάμε καιρό ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι, μία αντίστοιχη συναυλία και βρήκαμε την αφορμή σήμερα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια πολύ καλή αφορμή.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Είναι η επερχόμενη συναυλία, που, η πρώτη μου προσωπική συναυλία, που γίνεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου, το Σάββατο 27 Ιουνίου, αυτό το Σάββατο δηλαδή που μας έρχεται, με τίτλο «Ψυχή μου φως». Και 9 και 4 το βράδυ και σας περιμένουμε όλους. Θα πούμε και άλλα για αυτή τη συναυλία.
0: Άρα υπάρχει αυτή η συναυλία στην οποία θα πούμε κάποια πράγματα. Είναι λίγο εντυπωσιακό που είναι η πρώτη σου συναυλία, γιατί είσαι μια τραγουδίστρια της πόλης, πάρα πολύ καλή στο ρεπερτόριο που είσαι, στο έντεχνο. Και εγώ απορώ πώς δεν έχεις κάνει κάποια συναυλία ως τώρα.
1: Κάποιο προσωπικό project, δηλαδή να παρουσιαστώ καλλιτέχνη. Έχω συμμετοχές αρκετές, ναι, αλλά έτσι να παρουσιάσω τη δουλειά μου και να παρουσιαστώ ως ερμηνεύτρια είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί αυτό. Και μάλιστα σε μια συναυλία η οποία δεν είναι και απλά μια συναυλία, είναι ας πούμε μια συναυλία παράσταση. Είναι ένα ολοκληρωμένο project, μια έτσι ολοκληρωμένη πρόταση που ας πούμε ότι είναι και θεματική.
0: Ωραία. Εκτός λοιπόν από αυτή τη συναυλία στην οποία θα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έχεις και έναν πρώτο προσωπικό δίσκο. Ποιος είναι αυτός?
1: Εννοείς?
0: Εννοώ του Σταύρου του Σταυρίδη, το ημερολόγιο φανταστικών γεγονότων, που είναι ο δίσκος με αποκλειστικά δικό σου υλικό και στο οποίο συμμετέχει όλα τα κομμάτια.
1: Έχει κάποια χρόνια που έχει κυκλοφορήσει ο πρώτος μου προσωπικός δίσκος σε συνεργασία με τον Σταύρο το Σταυρίδη, που έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους σε 8 υπέροχα τραγούδια, εκτός από ένα που είναι σε ποίηση Μαρίας Πολυδούρη. Όλη η υπόλοιπη δουλειά είναι του Σταύρου. Τα αγαπάω πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια. Οι ερμηνείες μου στο στούντιο είναι αρκετά παλιές, απλά άργησε για κάποιους λόγους ο δίσκος να βγει. Okay. Οπότε κάθε φορά που τα ακούω, έτσι έχω και μία νοσταλγία σε σχέση με το πώς μπορεί να τραγουδούσα ή να προσέγγιζα κάποια πράγματα παλιότερα.
0: Okay. Πότε ηχογραφήθηκαν τα κομμάτια αυτά, δηλαδή?
1: Τα κομμάτια ξεκίνησε τώρα η όλη διαδικασία της ηχογράφησης το 2017. Και περάσαν αρκετά χρόνια από τότε. Έχει 2-3 χρόνια που κυκλοφόρησε βέβαια ο δίσκος. Και ναι, αλλά οι ερμηνείες είναι από τότε, είναι παλιές.
0: Άρα εμείς σήμερα εδώ θα ακούσουμε δύο κομμάτια από τον δίσκο αυτό ζωντανά, από τον Αστέρη Τσαλίκη στο πιάνο και εσένα στο τραγούδι. Και λέω να ξεκινήσουμε με το «Για όσους κοιτούν την ακτή».
1: Πολύ ωραία.

0: Για όσους κοιτάζουν την ακτή, λοιπόν, ακούσαμε σε μουσική και στίχους του Σταύρου Σταυρίδη από τον δίσκο «Ημερολόγιο φανταστικών γεγονότων».
1: Γεγονότων, ναι.
0: Το CD, λοιπόν, αυτό που κυκλοφόρησε πριν λίγα χρόνια. Και συνεργάζεσαι με συνθέτες της πόλης, έχεις τραγουδήσει τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση, τα οποία θα ακούσουμε και το Σάββατο στην συναυλία στο Επταπύργιο. Να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι από το δίσκο αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο θα είναι αυτό?
1: Τα ρούχα σου.
0: Mm-hmm. Πάλι σε μουσική και στίχους.
1: Σε μουσική και στίχους του Σταύρου του Σταυρίδη.
0: Και έχουμε εδώ μαζί μας το πιάνο τον Αστέρη Τσαλίκη.

0: Ακούσαμε και τα ρούχα σου. Είμαστε εδώ σε μια ραδιοφωνική συναυλία ζωντανά στο στούντιο του 958 και ακούμε τη Μέλλα Γεροφώτη να τραγουδάει εδώ ζωντανά για το Τσουκουμπόξ. Ευχαριστούμε πολύ, Μέλλα, γι' αυτό.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και ακούμε και τον Αστέρη Τσαλίκη στο πιάνο. Αστέρη, από πότε γνωρίζεσαι με τη Μέλλα, πότε ξεκίνησε όλη αυτή η συνεργασία και από πότε παίζετε μαζί?
2: Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Τυπικά γνωριζόμαστε πλέον 25 χρόνια, από το 2001, από το σχολείο, από το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, και μετέπειτα και στο Πανεπιστήμιο ήμασταν σχεδόν μαζί.
0: Αλλά πανεπιστήμιο, νομίζω, να πούμε ότι στο πανεπιστήμιο,
2: στο
0: ΠΑΜΑΚ.
2: Ναι, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Αλλά ουσιαστικά η συνεργασία μας ξεκινάει περίπου από το 2014-2015. Ξεκινήσαμε κάποια πράγματα σε εμφανίσεις, όχι κάτι συντονισμένο, σε διάφορα project, σκόρπια, συμπλήρωνα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Λίγο θέατρο, λίγο μουσικές σκηνές.
0: Τώρα όμως υπάρχει κάτι πολύ συντονισμένο, που είναι αυτή η συναυλία του Σαββάτου στο Φεστιβάλ Επταπεργίου, στην οποία εσύ, Αστέρη, θα είσαι στο πιάνο.
2: Θα είμαι.
0: Έχεις αναλάβει και τις ενορχιστρώσεις. Οπότε τώρα θα παίζετε παρέα στην πολύ ωραία αυτή σκηνή του Επταπεργίου. Μίλησε μας, Μέλλα, για όλη αυτή τη συναυλία που ετοιμάζεται εδώ και πολλούς μήνες.
1: Το δημιουργικό κομμάτι έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δηλαδή η ιδέα του να στηθεί μια συναυλία, ένα project και να παρουσιαστώ καλλιτεχνικά στην πόλη μου αρχικά. Η συναυλία προέκυψε να είναι μια συναυλία παράσταση. Δηλαδή έχει να κάνει με τη σχέση του ανθρώπου με την ψυχή του. Εμπεριέχει μέσα τραγούδια τα οποία υποστηρίζουν αυτή τη θεματολογία, και η ροή, η σειρά των τραγουδιών είναι τοποθετημένα με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να υποστηρίζουν μια ροή ιστορίας. Πώς δηλαδή ξεκινάει μια σχέση με την ψυχή του ανθρώπου, πώς ακούς την ψυχή σου κάποια στιγμή πώς χάνεται αυτή η επαφή και τι πρέπει να γίνει για να ξανακερδίσεις την επαφή με την ψυχή.
0: Και έχει τον τίτλο
1: «Ψυχή μου φως».
0: Okay.
1: Περιέχονται μέσα κείμενα, ποίηση, στιχομηθεία.
0: Άρα όλη αυτή είναι μια δική σου ιδέα, το πώς έχει στηθεί και το πώς την έχει στήσει στην παράσταση.
1: Είναι
0: στο
1: μια,
0: μεγαλύτερο κομμάτι, ίσως.
1: Είναι μια δική μου ιδέα, η οποία βέβαια διανθίζεται πάντα και υποστηρίζεται από ανθρώπους που έχω γύρω μου. Δηλαδή βοηθάνε πάντα όλοι μου οι συνεργάτες για να ολοκληρωθεί μια ιδέα. Ας πούμε, χωρίς τον Αστέρη δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτή η ιδέα. Έβαλε αρκετά το χέρι του μέσα σε όλο αυτό. Και όλοι οι συνάδελφοι βάζουν με κάποιο τρόπο την ψυχή τους και αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα πάνω σε μια δουλειά. Οπότε ναι, μπορώ να πω ότι ναι, μεν δική μου, αλλά δεν θα ήταν η ίδια άμα δεν είχα αυτούς τους ανθρώπους γύρω μου.
0: Θες να μας αναφέρεις τώρα, μιας και το ξεκινήσαμε, τους συντελεστές της παράστασης?
1: Ναι.
0: Ας πούμε τους μουσικούς αρχικά. Αστέρης Τσαλίκης, πιάνο.
1: Ο Αστέρης Τσαλίκης θα είναι στο πιάνο. Η Δέσποινα Σκέντου θα είναι στο βιολί. Η Αναστασία Ζαχαριάδου θα είναι στο κανονάκι και στο φλάουτο. Ο Τραγιανός Αλμπανούδης θα είναι στο κοντραμπάσο. Ο Δήμος Δημητριάδης θα είναι στα τύμπανα. Και έχω τη χαρά να έχω στη σκηνή μαζί μου και τέσσερα παιδιά μου, τέσσερις μαθητές μου, οι οποίοι θα κάνουν φωνητικά και πολλά ακόμα πράγματα σε αυτή τη συναυλία. Είναι η Εμμανουέλα Κρίνου, η Ειρήνη Τσιρίκα, η Σοφία Δαγκοπούλου και ο Θεόκλητος Βάτσας. Και φυσικά, αυτό που δεν πρέπει να παραλείψω με τίποτα, είναι ότι για αυτή τη συναυλία ανεβαίνει από την Αθήνα για να παραστεί μαζί μας πάνω στη σκηνή, να παίξει πιάνο, ο αγαπημένος μου συνθέτης και συνάδελφος Δημήτρης Μαραμής.
0: Τέλεια. Με τον οποίο επίσης έχετε μια συνεργασία.
1: 10 χρόνια σταθερή συνεργασία.
0: Οι συναυλίες αυτές που γίνονται στο Επταπύργιο, στο φεστιβάλ, είναι, όπως είπες και εσύ, παραστάσεις, και δίνεται η ελευθερία να γίνουν και άλλα πράγματα πέρα από το κλασικό τραγουδάμε τα κομμάτια. Οπότε σήμερα σκεφτόμουν και το συζητήσαμε και λίγο πριν ξεκινήσουμε, ότι όλο αυτό το δημιουργικό κομμάτι δεν είναι απλό. Δηλαδή θέλει να συντονιστούν πάρα πολλά πράγματα.
1: Και φυσικά σε αυτό
0: και να σκεφτείς και πολλά πράγματα.
1: Σε αυτό το συντονισμό έχω να πω ότι είναι μπροστά η Ελευθερία η Τέτουλα, που έχει τη σκηνοθετική επιμέλεια όλης της παράστασης και έχει φτιάξει ένα υπέροχο σκηνικό γραφιστικά, έχει επιμεληθεί τα φώτα, έχει φανταστεί, έχει μπει στη διαδικασία να σκεφτεί όλο αυτό τον κόσμο που είχα στο κεφάλι μου και να τον φέρει πάνω στη σκηνή, να τον κάνει πραγματικότητα.
0: Εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη χαρά, η οποία φαίνεται και τη βλέπουμε το που πήγες, και είναι και λογικό να υπάρχει αυτή η χαρά. Και αναμένουμε λοιπόν το Σάββατο. Μιας και μιλάμε για την ψυχή, η ψυχή μου φως, να πάμε σε έναν άλλον συνθέτη πολύ αγαπημένο όλων και πολύ καλό μας φίλο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον το Μιχάλη Γούτη, του οποίου επίσης κάποια τραγούδια έχεις ερμηνεύσει.
1: Έχω σταθερή συνεργασία και με τον Μιχάλη Γούτη. Έχω κάνει δύο συμμετοχές σε δύο δίσκους του. Κάποια τραγούδια τελευταία ελευθερώσαμε έτσι, χωρίς να είναι μέρος μιας δισκογραφικής δουλειάς. Και φυσικά ο Μιχάλης έχει ενορχιστρώσει και το πρώτο μου τραγούδι, το οποίο, για το το οποίο θα παίξουμε αργότερα.
0: Αργότερα. Τώρα ναι. Θα ακούσουμε. Λέω να ακούσουμε κάτι για την ψυχή.
1: Θα ακούσουμε τη ψυχή και του έρωτα.
0: Σε στίχους Θεοδόση Βολκόφ.

0: Ακούσαμε της ψυχής και του έρωτα σε μουσική του Μιχάλη Γούτη και στίχους του Θεοδόση Βολκόφ, ένα τραγούδι που βρίσκεται στον δίσκο Πορτρέτο, τον δεύτερο δίσκο το προσωπικό του Μιχάλη Γούτη, στον οποίο συμμετέχει η Μέλλα Γεροφώτη. Ο Μιχάλης Γούτης είναι ένας συνθέτης της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει κατέβει στην Αθήνα. Να πούμε ότι εδώ πέρα τώρα μαζί μας στο στούντιο είναι η Μέλλα Γεροφώτη, την οποία ακούμε στη φωνή. Είναι ο Αστέρης Τσαλίκης που ακούμε στο πιάνο και έχουμε και έναν
1: ένα κροατή
0: που είναι εδώ μαζί μας, ο οποίος κοιτάζει, θαυμαστή, ο οποίος κοιτάζει πραγματικά με θαυμασμό. Με θαυμασμό την ακούς τη Μέλλα, την προσέχω από την αρχή. Είναι ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο κλαρινετίστας, ο οποίος έχει έρθει από την Αθήνα για αυτό το λόγο. Για να παρακολουθήσει την εκπομπή και τη συναυλία.
2: Και ο οποίος είναι και ο συνδετικός κρίκος, συγγνώμη για τη διακοπή, της Μέλλας και του Μιχάλη. Νομίζω ότι αυτός έκανε τη γνωριμία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Εγώ νομίζω ότι εσύ, Αστέρη, έκανες τη γνωριμία. Κάτι παίζατε όλοι μαζί ποδόσφαιρο, αυτή την ιστορία έχω ακούσει.
2: Πάντως εγώ το Μιχάλη μέσω του Χρήστου το γνώρισα.
1: Ωραία. Εντάξει, κάπως όλοι κάναμε τότε. Και οι δυο τους υπήρξαν συνδετικός κρίκος για να γνωρίσω εγώ τον Μιχάλη.
0: Τέλος πάντων, όλοι πάνω κάτω έχουμε την ίδια ηλικία και είναι μια κοινότητα μουσικών που γνωριζόμαστε λίγο πολύ και θαυμάζουμε ένα το έργο του άλλου. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι ο Χρήστος έχει κατέβει και αυτό στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και δημιουργεί εκεί. Ο Μιχάλης έχει κατέβει στην Αθήνα, όπως και πολλοί, όπως και ο Δημήτρης Μαραμής είναι στην Αθήνα. Εσύ, Μέλλα, μένεις εδώ.
1: Αντιστέκομαι ακόμα.
0: Για πες μου
1: σε αυτή
0: αυτό.
1: Την
0: πώς
1: ροή.
0: Πώς είναι να είσαι στη Θεσσαλονίκη και να είσαι ερμηνεύτρια στην Θεσσαλονίκη. Κάνεις τα μαθήματά σου, όπως είπες πριν.
1: Ναι, σίγουρα στο καλλιτεχνικό κομμάτι είναι δύσκολα να ζεις στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλά ταξίδια στην Αθήνα αναγκαστικά για να μπορεί αυτό το πράγμα να έχει μια ροή και μια εξέλιξη. Θα πω ότι ακόμα προτιμώ και έτσι πάρα πολύ συνειδητά επιλέγω να βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Μου αρέσει πιο πολύ η ποιότητα ζωής της πόλης αυτής. Ναι, ναι.
0: Άρα δεν έχεις κάποια σκέψη να μας φύγεις.
1: Για μόνιμη μετακόμιση στην Αθήνα, όχι. Η αλήθεια είναι ότι κατεβαίνω αρκετά συχνά. Έχω πολλούς φίλους κάτω. Okay. Οπότε το θέμα της διαμονής δεν είναι πρόβλημα.
0: Εντάξει, το θέμα είναι να κάτσει και κάποιος εδώ. Εγώ για καλό το λέω. Ας μείνει και κάποιος.
1: Εδώ. Θα μείνω εγώ να φυλάω την πόλη μαζί με τον Αστέρι.
0: Ωραία. Θέλει. Επόμενο κομμάτι είναι ένα κομμάτι πολύ αγαπημένο του Ένιο Μωρικόνε. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό πριν το τραγουδήσεις, πώς έγινε η επιλογή? Αστέρη, μπορείς και εσύ να μιλήσεις, εννοείται.
2: Τα λέει η Μέλλα τόσο ωραία που δεν θέλω να...
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η ευρωπαϊκή μουσική και ο κινηματογράφος μουσικά με κυνηγούν σε όλη μου τη ζωή. Σε ένα project μέσα προσπάθησα να χωρέσω λίγο κάτι από το κάθε τι που μπορεί έτσι κάπως να με προσδιορίζει καλλιτεχνικά. Αυτή την ταινία την αγαπώ από παιδάκι και τη μουσική αυτή την έχω στα αυτιά μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου.
0: Μιλάμε για το Σινεμά Παραντίζο.
1: Για το Σινεμά Παραντίζο, ναι.
0: Ωραία. Από το οποίο θα ακούσουμε το
1: Σε. Αν δηλαδή.

0: Τι ωραία. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος χειροκροτά και πολύ καλά κάνει με όλα αυτά που ακούμε, τα πάρα πολύ όμορφα. Και λέγαμε πριν, Μελά, ότι κατεβαίνεις αρκετά συχνά στην Αθήνα για να συμμετάσχεις σε κάποιες δουλειές. Τώρα για το Σάββατο θα ανέβουν από την Αθήνα αρκετοί για αυτή τη συναυλία, ναι, και για να σε στηρίξουν και σε φιλικό επίπεδο και σε μουσικό. Ανέβηκε και ο Χρήστος Παπαδόπουλος που είναι εδώ μαζί μας. Θα ανέβει και ο Δημήτρης Μαραμής που τον αναφέραμε λίγο πριν. Θα παίξει σε κάποια κομμάτια πιάνο.
1: Θα παίξει στα δικά του κομμάτια πιάνο.
0: Okay. Ναι. Και εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα από αυτά τώρα, με τον Αστέρη Τσαλίκη στο πιάνο. Θα ακούσουμε ένα από τα πολύ αγαπημένα μου.
1: Βέβαια.
0: Την Εράιδα.
1: Την Εράιδα.
0: Η οποία σε στίχους.
1: Του Λόρκα.
0: Του Λόρκα και ο Σωτήρης Τρυμπιζάς έχει κάνει την απόδοση στα ελληνικά.
1: Σωστά.
0: Νεράιδα.

0: Ακούσαμε την Νεράιδα σε μουσική του Δημήτρη Μαραμή σε μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία εκτέλεση με την Μέλα Γεροφόντα εδώ ζωντανά στο στούντιο του 958 και τον Αστέρι Τσαλίκη στο πιάνο. Μέλα, νομίζω είσαι μια από τις καλύτερες φωνές της νεότερης γενιάς σε αυτό το ρεπερτόριο που έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα και όποτε σε ακούω live, δεν ξέρω, με συγκινείς πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι. Επειδή που μπορώ να συγκινήσω τώρα.
0: Σε άκουσα και πρόσφατα στην συναυλία ένα αφιέρωμα για τον Μάνο Χατζηδάκη στην Έσω Τελετών του Απιθύτα, που ήταν μια πάρα πολύ καλή συναυλία αυτή που έγινε.
1: Ήταν πολύ ωραία συναυλία με πολλούς καλούς συντελεστές.
0: Πάρα πολύ καλούς συντελεστές. Ναι. Αλλά ξέρεις, σε πρόσεχα, ήταν η Plaza Ensemble, ήταν οι χοροδίες από τα Απιθύτα, από τη μουσικολογία. Ήταν ο Ανδρέας Καρακώτας
1: που Καρακώτας, τραγούδησε,
0: αλλά ξέρεις, επερώσεχα, ρε παιδί μου, στο τραγούδι του Χατζηδάκη και ήσουν πάρα πάρα πάρα πολύ καλή. Πέρα, ξέρεις, μια τραγουδίστρια σκέφτομαι ότι πρέπει να έχει τεχνική πολύ καλή, που εσύ το έχεις σπουδάσει αυτό, έχεις σπουδάσει και μονοδία.
1: Κλασικό και τραγούδι, έχω τελειώσει, ναι.
0: Είναι δύσκολο μια τραγουδίστρια και ένα τραγουδιστής αντίστοιχα που έχει σπουδάσει κλασικό τραγούδι να μπορεί να αποδώσει με τρόπο τέτοιο τα ελληνικά έντεχνα τραγούδια, θεωρώ εγώ.
1: Εντάξει, για μένα το κλασικό τραγούδι μπορεί να υπήρξε σπουδές, αλλά η καρδιά μου και η ψυχή μου ήταν πάντα στον ελληνικό στίχο, ποτέ δεν σταμάτησα δηλαδή να τραγουδάω παράλληλα με τις σπουδές.
0: Παράλληλα,
1: ναι,
0: αυτό. Ναι, ναι. Είναι λίγο δύσκολο, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνω. Μάτς ερμηνείας,
1: είναι λίγο κόντρα.
0: Είναι κόντρα και πολλές φορές ξέρεις αυτό το ακούς. Εντάξει, δικιά σου περίπτωση τώρα δεν έχω λόγια. Τα ακούνε οι ακροατές και οι ακροάτριες. Ακούσαμε λοιπόν την Νεράιδα του Δημήτρη Μαραμή, ο οποίος θα είναι εδώ Σάββατο στην συναυλία στο Επταπύργιο. Πες μας λίγο για αυτή τη συνεργασία με τον συγκεκριμένο συνθέτη.
1: Ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Ο Θοδωρής ο Βουτσικάκης μας έφερε σε επαφή.
0: Ο οποίος ήταν ο πρώτος ερμηνευτής στο κομμάτι αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι ο πρώτος ήταν ακόμα πιο πριν ο Μάριος Φραγκούλης. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Ούτε εγώ είμαι σίγουρη.
0: Το ξέρω.
1: Εντάξει. Το τραγουδήσανε πολύ αυτό το τραγούδι. Αλήθεια, το αγαπήσαμε πολύ και θέλουμε πολύ να το λέμε. Ξεκίνησε λοιπόν πριν από 10 χρόνια ακριβώς, με αφορμή ένα κύκλο τραγουδιών τότε που είχε γράψει ο Δημήτρης το συμπόσιο. Ένα κύκλο τραγουδιών με θέμα το κρασί και τους συμβολισμούς του. Από εκεί και πέρα συνεχίστηκε μέσα από. Έχω τραγουδήσει πολύ συνθετικό έργο του Δημήτρη Μαραμή.
0: Και θεατρικά αρκετά.
1: Αρκετά. Ναι, έχουμε κάνει πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα μαζί και στο εξωτερικό. Με μια έτσι ομάδα τραγουδιστών από τη Θεσσαλονίκη.
0: Τέλεια.
1: Που μας αγαπά και μας επιλέγει πάντα ο Δημήτρης. Τέλεια. Και συνεχίζουμε.
0: Οπότε το Σάββατο, όπως είπες, στο ρεπερτόριο που διάλεξες εσύ σε βοήθεια με τον Αστέρι, σε συνεργασία με τον Αστέρι.
1: Ναι, ναι. Το αποφασίσαμε στο τέλος μαζί.
2: Okay. Η Μέλ το διάλεξε. Όχι ότι δεν μ' αρέσει, δεν το λέω για αυτή την έννοια. Ότι η Μέλα τα έχει κάνει όλα. Εγώ απλά εκτελώ τις εντολές της όσο
0: καλύτερα μπορώ. Οι ενορχιστρώσεις όμως είναι δικές σου, που είναι πολύ βασικό κομμάτι αυτό. Αυτά πιο βασικά.
1: Εντάξει. Σεμνός είναι ο Αστέρι.
0: Οπότε εσύ, αυτό που ήθελες μαζί με τον Αστέρι είναι να συμπεριλάβεις τους συνθέτες με τους οποίους έχεις συνεργαστεί και κάποια αγαπημένα σου τραγούδια. Θέλω, για να σας ξεκουράσω λίγο, γιατί τα έχετε δώσει όλα από την αρχή, να ξαναγυρίσουμε λίγο στο Μιχάλη Γούτη και να ακούσουμε ένα τραγούδι ηχογραφημένο, να τα ακούσουμε από τον υπολογιστή, το λέω μέσα στην Αγγελική και στον Ηλία. Θέλω να ακούσουμε την Μοίρα, η οποία κυκλοφόρησε πριν 1,5 χρόνο, νομίζω,
1: περίπου,
0: σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου. Μελοποιεί ο Μιχάλης στίχους του Δημήτρη Λέντζου. Τελευταία. Θες να μας πεις κάτι για αυτό το κομμάτι πριν τα ακούσουμε?
1: Αυτό το κομμάτι παίζει σημαντικό ρόλο στη συναυλία του Σαββάτου και περιέχει μέσα και ένα στίχο ο οποίος θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να περιγράψει έτσι, να δώσει το κεντρικό μήνυμα της συναυλίας.
0: Θα το πούμε τώρα αυτό το στίχο ή αφού ακούσουμε το κομμάτι?
1: Αφού ακούσουμε το κομμάτι.
0: Τέλεια. Άρα θα ακούσουμε ηχογραφημένη με full band τη Μοίρα σε μουσική του Μιχάλη Γούτη, στίχους του Δημήτρη Λέντζου, με τη Μέλα Γεροφόντα στο τραγούδι.

0: Ακούσαμε λοιπόν την Μέλλα Γεροφώτη στην Μοίρα σε μουσική του Μιχάλη Γούτη. Το ακούσαμε ηχογραφημένο αυτό το κομμάτι με ολόκληρη την μπάντα. Ποιος είναι ο στίχος, Μέλλα?
1: Ο κόσμος για να αλλάξει θέλει βαθιά ψυχή.
0: Τι ωραία. Άρα έχουμε και την ψυχή που ψάχνουμε για το κόνσεπτ του Σαββάτου, της συναυλίας του Σαββάτου. Ο κόσμος για να αλλάξει θέλει βαθιά ψυχή. Πολύ ωραίο. Δημήτρης Λέντσος. Πού ηχογραφήθηκε το κομμάτι αυτό?
1: Αυτό το κομμάτι μαζί με ένα ακόμα που θα ακούσουμε μετά ζωντανά, ηχογραφήθηκαν στο στούντιο Sierra.
0: Στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα.
0: Ναι. Αυτά τα κατεβάσματα στην Αθήνα.
1: Αυτά τα κατεβάσματα που λέμε, κατέβα λίγο Μέλλα να γράψουμε δύο τραγούδια. Ναι, ηχογραφήθηκαν μέσα σε μία μέρα, σε ένα πρωινό Κυριακής. Μάλιστα για τη Μοίρα, επειδή ο Μιχάλης συνεχώς μου δίνει πολύ καταθλιπτικά τραγούδια να τραγουδήσω. Για τη Μοίρα μου είχε πει, έλα κατέβα, σου έχω ένα πάρα πολύ ωραίο καλαματιανό, θα τραγουδήσουμε, θα είναι χαρούμενο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι από τα πιο χαρούμενα τραγούδια που έχω τραγουδήσει η Μοίρα. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Θα τα ακούσουμε το Σάββατο.
1: Το Σάββατο θα τα ακούσουμε φυσικά, θα τα ακούσουμε ζωντανά, θα τα ακούσουμε με full band και με τα υπέροχα παιδιά στα φωνητικά.
0: Ωραία.
1: Όπως θα ακούσουμε και
0: το τελευταίο,
1: το τελευταίο ταξίδι.
0: Το οποίο είναι ακόμα ένα από τα τραγούδια του Μιχάλη Γούτη που είναι σε μορφή single που κυκλοφόρησε πόσο έχει, 1,5
1: μαζί με τη Μοίρα. Μαζί με τη Μοίρα, ναι.
0: Η στίχη είναι του
1: Γιώργου Μοσαίδη.
0: Ωραία. Άρα τελευταίο ταξίδι.

0: Ακούσαμε το τελευταίο ταξίδι σε μια ζωντανή εκδοχή και σε μια ζωντανή καταγραφή εδώ στο στούντιο του 1958 από τη Μέλλα Καιροφώτη και τον Αστέρη Τσαλίκη. Και είναι κάποια τραγούδια που είμαστε γύρω τριγύρω από τη δημιουργία τους και τα ακούμε, τα ξανακούμε και τώρα σκηνούμε που τα ακούω εδώ πέρα ζωντανά και που θα τα ακούσουμε και το Σάββατο στο Επταπύργιο. Αστέρη, είσαι έτοιμος για το Σάββατο?
1: Έτσι νομίζω. Έχω ετοιμαστεί πολύ καιρό πριν.
0: Και όσον δουλεύετε καιρό αυτό, μήνες.
1: Αυτό, δουλεύετε μήνες. Επομένως, το κομμάτι της προετοιμασίας έχει τελειώσει ήδη από τις αρχές της Άνοιξης περίπου. Τώρα για το performing θα δούμε. Το Σάββατο θα φάνει κατευθείαν.
0: Νομίζω τώρα είναι το κομμάτι της χαράς, ας πούμε. Το κομμάτι που απλά θα το απολαμβάνετε όταν αυτό συμβαίνει, γιατί πρέπει να συμβεί και αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και να το μεταδώσετε και στο κοινό που θα είναι από κάτω. Να πω ότι έχουν μείνει κάποια εισιτήρια λίγα για όποιον θέλει, που σίγουρα θα θέλει κάποιος ακούγοντας τα όλα αυτά, να μπει στη πλατφόρμα της ΜΟΡ και να βγάλει. Είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος αυτός το Επταπύργιο.
2: Ναι, ο οποίος είναι ιστορικός χώρος, κουβαλάει μια βαριά ενέργεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κάθε καλοκαίρι μετασχηματίζεται σε ένα χώρο τεχνών, όπου εκεί πέρα μπορούν να εκφραστούν τόσοι καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα και από την πόλη μας. Φωτίζεται, παίρνει άλλη ενέργεια, σαν να

0: Βεβαίως.
1: Που παράγονται κάποια πράγματα μόνο για αυτό το φεστιβάλ και δημιουργούνται. Και εσείς συμμετείχατε στο κομμάτι αυτό της δημιουργίας με όλα αυτά που είπαμε. Δηλαδή, έχετε στήσει μια παράσταση ουσιαστικά με κείμενα. Τα κείμενα τι νοσ είναι αυτά που θα ακουστούν?
0: Τα κείμενα είναι και δικά μου. Mm-hmm. Αλλά...
1: Άρα γράφεις και κείμενα.
0: Γράφω από πολύ μικρή και κείμενα και ποίηματα. Φυσικά υπάρχουν και κείμενα μεγάλων Ελλήνων ποιητών, mm-hmm, και λογοτεχνών, τα οποία έτσι κάπως συνυπάρχουν μέσα, mm-hmm, στη ροή της συναυλίας.
1: Από ό,τι κατάλαβα, έψαχνες καιρό την αφορμή για να στήσεις μια τέτοια παράσταση, η οποία είναι η πρώτη σου προσωπική, εντελώς προσωπική συναυλία.
0: Ναι.
1: Αν αυτή είναι η πρώτη, η δεύτερη ποια θα είναι?
0: Δεν έχω ιδέα, Δώρα. Αλήθεια, αυτή την ερώτηση...
1: Αυτά την Κυριακή και μετά θα το πούμε, βέβαια.
0: Αυτή την ερώτηση έκανα και εγώ στον εαυτό μου όταν φτιάχτηκε αυτή η παράσταση και την είδα και λέω ωραία. Και μετά από αυτό τι θα κάνεις? Δεν έχω ιδέα.
1: Εντάξει, νομίζω από την Κυριακή και μετά θα το αυτό. Έχουμε κάποιες...
0: Να πάω να κάνω ένα μπάνιο στη θάλασσα και
1: θα
0: μετά
1: το σκεφτώ αυτό. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είναι από τα αγαπημένα μου, το Ορφέα Περίδη. Το οποίο όταν μου έστειλες τη λίστα με τα τραγούδια, χάρηκα πάρα πολύ που το έχεις βάλει μέσα αυτό. Και είναι ένα τραγούδι που δεν ξέρω αν ακούγεται και πολύ συχνά, αλλά είναι από τα πάρα πάρα πολύ ωραία τραγούδια που έχει γράψει ο Ορφέας Περίδης και είναι το «Αυτός που πάει τη ζωή».
0: «Αυτός που πάει τη ζωή».
1: Λιγάκι παραπέρα.
0: Έτσι.

Αυτός που πάει τη ζωή, ακούσαμε ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια του Ορφέα Περίδη, που κάτι μου λέει ότι θα ακουστεί και λίγο διαφορετικά στο Ευταπύργιο το Σάββατο. Εμείς σήμερα ακούσαμε μια σειρά πολύ ωραίων τραγουδιών στην αρχική τους μορφή, δηλαδή μόνο με πιάνο και φωνή, που ήταν ωστόσο πάρα πολύ γεμάτο αυτό που ακούσαμε και πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι και το πιάνο. Και που έπαιξε ο Αστέρης έτσι πολύ γεμάτο και ωραίο, και προφανώς και η φωνή

0: της Μέλλας Γεροφώτη. Να πούμε ότι το Σάββατο λοιπόν στις 9 και 4.
1: Στις 9 και 4, ναι.
0: Ξεκινάει η συναυλία που έχει τον τίτλο
1: «Ψυχή μου φως».
0: «Ψυχή μου φως». Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε, Δώρα.
0: Θα το χαρείτε πάρα πολύ. Θα είμαστε εκεί, εννοείται. Και τώρα πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την συναυλία αυτή, για όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, θέλω να αναφερθούμε και σε τραγούδια τα οποία γράφεις εσύ, τα οποία δεν τα έχουμε αναφέρει ως τώρα.
1: Ένα, Δώρα, είναι. Ένα και μοναδικό.
0: Περίμενε.
1: Έχω γράψει.
0: Ένα είναι που έχετε. Που ξέρουμε. Ένα είναι που έχετε ηχογραφήσει. Σίγουρα έχεις κι άλλα. Όταν μου λες γράφεις ποίηματα, γράφεις κείμενα, γράφεις.
1: Ήταν η πρώτη φορά που γεννήθηκε ολοκληρωμένο τραγούδι φέτος στο μυαλό μου.
0: Αυτή τη στιγμή που έγινε η αρχή, σίγουρα θα υπάρχει και συνέχεια.
1: Έτσι μου λένε οι περισσότεροι. Προς το παρόν είναι αυτό.
0: Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου.
1: 12 Ιουνίου, ναι.
0: Στίχη μουσική Μέλλα Γεροφώτη. Γνωρίσαμε και αυτήν σου την πλευρά, την συνθετική και
1: την γνώρισα και εγώ.
0: Πού ηχογραφήθηκε το τραγούδι αυτό, λοιπόν?
1: Το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε στην Αθήνα πάλι, Subway Studios, στα Βρυλίσια. Πάρα πολύ
0: άλλο ωραία. Άλλο ένα κατέβασμα στην Αθήνα.
1: Βεβαίως, στο φίλο μας το Βαγγέλη το Σαπουνά. Και το ενορχίστρωσε φυσικά ο αγαπημένος μας ο Μιχάλης Ογούτης.
0: Τέλεια. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, το ξύπνημα. Τι λοιπόν αναφέρεται το ξύπνημα?
1: Το ξύπνημα αναφέρεται σε μια εσωτερική δύναμη, η οποία κάποιες φορές έτσι όταν κάνει την παρουσία της αισθητή, μπορεί να σε βάλει, να σε παρακινήσει, να κάνεις πράγματα τα οποία κοιμόντουσαν καιρό. Είναι σαν να ξυπνάει κάτι μέσα σου, λοιπόν.
0: Τέλεια. Θα ακούσουμε το ξύπνημα, λοιπόν, έτσι όπως ηχογραφήθηκε και έτσι όπως το έχουμε στην πρώτη του μορφή ηχογραφημένο. Θα τα ακούσουμε, Αγγελική. Αστέρι Τσαλίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα
0: και
2: πολύ.
0: Και Μέλλα Γεροφώτη, θα τα πούμε το Σάββατο.
2: Τέλεια.
0: Και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είχαμε και τον ακρατή εδώ, τον Χρήστο Παπαδόπουλο, τον οποίο θα ακούσουμε.
1: Θα τον ακούσουμε να παίζει κλαρινέτο
0: στο ξύπνημα το ηχογραφημένο. Ηλία Σταμπουλή και Αγγελική Μπρέλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ρυθμίσατε τόσο ωραία τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνεις τα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από τη μουσική των νερών του Georg Friedrich Händel και τη σουίτα νούμερο 3 σε Sol Mizona το πρώτο μέρος, με νουέτο και τρίο, με την ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και μαέστρο τον Sir Neville Mariner. Τον Ιούλιο του 1717 περίπου 50 μουσικοί έπαιζαν πάνω σε μια φορτηγίδα στον ποταμό Τάμεση τη μουσική των νερών του Χέντελ, ενώ ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος και οι καλεσμένοι του έπλεαν σε διπλανό βασιλικό πλοιάριο. Η μουσική έπρεπε να νικήσει το θόρυβο του ανέμου, του νερού και του πλήθους, γι' αυτό Χέντελ χρησιμοποίησε λαμπερά χάλκινα πνευστά και δυνατές μελωδίες που μπορούσαν να απλωθούν πάνω από το ποτάμι. Ο βασιλιάς ενθουσιάστηκε τόσο, ώστε ζήτησε να επαναληφθεί πολλές φορές η μουσική κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Φίλοι μου, καλησπέρα. Είμαστε στο Πολιτιστικό Ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής, και σήμερα έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σαββίδη για τη φροντίδα του ήχου. Στείλτε μας τις σκέψεις και τα σχόλιά σας στο Viber του σταθμού, στο 6930-078-291. Μπορείτε επίσης να ακούτε την εκπομπή μέσω ΕΡΤΕΚΟ και να βρίσκετε νέα και ενημερώσεις στη σελίδα μας στο Facebook. Όπως ο Σιμπέλιους, έτσι και ο Έντβαρντ Γκρίκ δοκίμασε αρκετές φορές να συνθέσει κουαρτέτο εν χόρδων, αλλά άφησε μόνο ένα όριμο, ολοκληρωμένο έργο στη μορφή αυτή. Ξεκίνησε να γράφει το κουαρτέτο σε Σόλε Λάσονα το καλοκαίρι του 1877 και δούλεψε πάνω σε αυτό όλο το χειμώνα σε ένα καταφύγιο στο Λόφτους, στην περιοχή Χάρταγκερ της Νορβηγίας. Η πρώτη εκτέλεση του κουαρτέτου πραγματοποιήθηκε στην Κολονία τον Οκτώβριο του 1878. Ας ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος του κουαρτέτου, Un poco andante, allegro molto e agitato, από το Emerson String Quartet.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η Συμφωνία νούμερο 29 σε λα μείζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart ολοκληρώθηκε στις 6 Απριλίου του 1774 στο Salzburg, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 18 ετών και θεωρείται από πολλούς μελετητές το πρώτο πραγματικά όριμο συμφωνικό του αριστούργημα. Δημιουργήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο νεαρός Mozart ένιωθε ολοένα και πιο περιορισμένος από τη ζωή στην αυλή του Salzburg, γεγονός που αντανακλάται στην ασυνήθιστη για την ηλικία του οριμότητα και ανεξαρτησία της γραφής. Η 29η συμφωνία ξεχωρίζει για την κομψότητα, την θεματική οικονομία και τη λυρική της δύναμη και συχνά θεωρείται το έργο που σηματοδοτεί τη μετάβαση του Μότσαρτ από το παιδί θαύμα στον μεγάλο συμφωνιστή της κλασικής εποχής. Ας ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συμφωνίας «Αντάντε» από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και μαέστρο τον Κλαούντιο Αμπάντο.

Το Ορατόριο Παύλος του Φέλιξ Μέντελσον, ένα έργο του 1836, βασίζεται στην ιστορία του Σαούλ, του ζηλωτή Φαρισαίου, ο οποίος μετά από μια δραματική συνάντηση με τον αναστημένο Χριστό, μετατρέπεται από φανατικό εχθρό των χριστιανών στον πιο σημαντικό υπερασπιστή της χριστιανικής πίστης. Χρησιμοποιώντας ως πηγές τη Νέα Διαθήκη και συγκεκριμένα τα Ευαγγέλια και τις πράξεις των Αποστόλων, ο Μέντελσον συνέθεσε τη δική του εκδοχή της ιστορίας του Αποστόλου Παύλου. Σήμερα θα ακούσουμε το χοροδιακό «Machen die Hauf, Werde Licht» από το ορατόριο «Παύλος» του Φέλιξ Μέντελσον.

Το ορατόριο Morset Vita του Charles Gounod ολοκληρώθηκε το 1885 και θεωρήθηκε από τον ίδιο το συνθέτη ως το σημαντικότερο έργο της ύστερης δημιουργικής του περίοδου. Πρόκειται για ένα μεγαλοπίβολο ιερό ορατόριο σε τρία μέρη, θάνατος, κρίση και ζωή, το οποίο εξερευνά τα χριστιανικά θέματα του θανάτου, της τελικής κρίσης και της λύτρωσης. Το έργο αφιερώθηκε στον Πάπα Λέοντα τον 13ο και παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο περίφημο φεστιβάλ του Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία, όπου ο Γκουνό απολάμβανε ιδιαίτερη εκτίμηση. Θα ακούσουμε το Yudex από την Richard Hickox Orchestra και μαέστρο τον Richard Hickox.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το κονσέρτο για τρομπόνι σε σύφεση μίζωνα του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ γράφτηκε το 1877, σε μια περίοδο κατά την οποία ο συνθέτης υπηρετούσε ως επιθεωρητής στρατιωτικών μουσικών συνόλων του Ρωσικού Ναυτικού και μελετούσε συστηματικά τις δυνατότητες των πνευστών οργάνων. Γραμμένο αρχικά για τρομπόνι και στρατιωτική μπάντα, το έργο αφιερώθηκε σε συνάδελφό του αξιωματικό και πρωτοπαρουσιάστηκε στη ναυτική βάση της Κροστάνδης το 1878. Ας το ακούσουμε σήμερα από τον τρομπονίστα Κρίστιαν Λίντμπεργκ.

Η όπερα «Κουάνγκα» του Φρέντρικ Ντέλιους βασίζεται στο μυθιστόρημα του George Washington Cable με τίτλο «The Grady Symes» και εξερευνά την ιστορία του Κουάνγκα, ενός Αφρικανού πρίγκιπα που εχμαλωτίζεται και μεταφέρεται ως σκλάβος στη Λουιζιάννα. Εκεί γνωρίζει την Παλμύρα, μια σκλάβα κρεολικής καταγωγής, και οι δύο ερωτεύονται. Ωστόσο, η αγάπη τους έρχεται αντιμέτωπη με τα πολιτιστικά και κοινωνικά εμπόδια της εποχής, με αποτέλεσμα η ιστορία αποκτά τραγικό τέλος. Θα ακούσουμε σήμερα το τραγούδι «La Calinda», προσαρμοσμένο βέβαια για ορχήστρα. Μια ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαββίδη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: have a dream today.
1: I have a dream.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
6: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
7: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
7: No more glow. Only one.
2: Planet B.
6: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Σας καλησπερίζουμε και σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη διαδρομή μέσα από την εκπομπή Planet B, εδώ από το πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤ3. Μαζί θα δούμε τι συμβαίνει ή τι συνέβη για την ακρίβεια μέχρι και πριν από λίγη ώρα στον κόσμο. Βεβαίως, αν είναι κάτι στη διάρκεια της εκπομπής που θα προκύψει, θα σας το μεταδώσουμε αμέσως, αν το πάρουμε χαμπάρι. Και το λέμε αυτό γιατί δεν μπορούμε να παρακολουθούμε ταυτόχρονα δεκάδες πηγές πρώτης ενημέρωσης. Συνήθως βεβαίως τα πολύ έκτακτα γεγονότα, τα σημαντικά γεγονότα, τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων φροντίζουν να τα μεταδώσουν αμέσως, έστω και αν πρόκειται για μια φράση, και αμέσως μετά ακολουθούν και λεπτομέρειες.

Λοιπόν, περιττό να το πούμε, τις τελευταίες δύο εκπομπές ξεκινούσαμε με τον καιρό. Λες και κλείναμε ένα δελτίο ειδήσεων. Συνήθως με τον καιρό κλείνει. Αλλά καμιά φορά ο καιρός γίνεται πρώτη είδηση, γιατί είναι σε κόκκινο κλειό η Ευρώπη. Επικρατούν θερμοκρασίες ρεκόρ. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται εκατομμύρια άνθρωποι. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε και σήμερα πάλι. Πλήττονται χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία, η χώρα των Βάσκων, στην Ισπανία θα μου πείτε είναι, αλλά εμείς τη βλέπουμε σαν κάτι ξεχωριστό, θα μας επιτρέψετε. Άλλη γλώσσα μιλάνε οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, σε συνθήκες βρασμού παραμένει το μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Έπειτα βεβαίως από την επέλαση του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα, που θα συνεχίσει να σαρώνει αρκετές χώρες τις επόμενες ημέρες. Θα σας πούμε λεπτομέρειες σε λίγο. Υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, έκτακτες μπορεί να τις χαρακτηρίσει κάποιος, όχι με την καλή έννοια πάντως, γιατί πληροφορούμαστε ότι σήμερα Τετάρτη σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Κομιτεία Μεντοσίνο στη Βόρεια Καλιφόρνια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Ας ξεκινήσουμε όμως με ένα κομμάτι, να πούμε ότι ο Ανδρέας Κοράνης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B και θα δούμε όλα τα νέα με λεπτομέρειες. Έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία, να σας το πούμε ότι θα το αναφερθούμε και σε αυτό, που έρχεται τώρα στο φως της δημοσιότητας, αφορά ένα περιστατικό πριν από κάποιο καιρό. Μιλάμε για έναν αεροπόρο ενός F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν, αν θυμάστε, τον περασμένο Απρίλιο, και φέρεται να είδε όσα περιέγραψε. Είναι, λέει, μία μέδουσα από drones είδε στον ουρανό. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως ήταν ζαλισμένος, κάτι είδε, δεν είδε, το είδε, δεν το ξέρουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία και έχει προκαλέσει και ανησυχία βεβαίως στα επιτελεία των στρατιωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Ισραήλ κτλ. Τι ήταν αυτό δηλαδή που κινούνταν στον ουρανό σαν ενιαίο σύνολο, από drones εννοούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Ευχόμαστε καλή ακρόαση και ψυχραιμία με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες.

Φωτιά έβαλε στην Ιταλία ο Μαρκ Ρούτε, φίλες και φίλοι. Όχι λόγω της ζέστης των υψηλών θερμοκρασιών, αφού του πρώιμου καύσωνα. Ο Ρούτε είπε, 500 αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για το Ιράν από βάσεις της Ιταλίας. Και βγήκε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι και διαψεύδει κατηγορηματικά αυτή την πληροφορία. Λίγες ημέρες λοιπόν μετά το τελευταίο στιγμιότυπο της συνεχιζόμενης κόντρας μεταξύ της Τζόρτζια Μελόνι και του Ντόναλντ Τραμπ, η Ιταλία διαψεύδει σήμερα Τετάρτη δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με τις οποίες εκατοντάδες αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία για να υποστηρίξουν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Η Ρώμη τονίζει ότι είχε εγκρινεί μόνο τεχνικές και υλικοτεχνικές πτήσεις και όχι επιχειρήσεις με άμεσο στρατιωτικό χαρακτήρα. Η Ιταλία, πρέπει να πούμε βεβαίως, ότι φιλοξενεί περίπου 120 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων η ναυτική αεροπορική βάση Σιγκόνελα στη Σικελία και η αεροπορική βάση Αβιάνο στη Βόρεια Ιταλία. Ο Ρούτε λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μάλιστα, ανέφερε την Ιταλία ως παράδειγμα ευρωπαϊκής υποστήριξης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λέγοντας, όπως σας είπαμε, ότι 500 αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από βάση στην Ιταλία για να υποστηρίξουν την επιχείρηση Epic Fury, όπως αποκάλεσε η Ουάσιγκτον τον πόλεμο, θυμίζουμε, που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν πολιτική αντιπαράθεση στην Ιταλία, όπου η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν έχει εγκρίνει τη χρήση ιταλικού εδάφους για άμεσες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Σε ανακοίνωση, το Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο δήλωσε ότι η Ιταλία ενήργησε πλήρως, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τις διεθνείς συνθήκες και τις συμφωνίες που διέπουν τις συμμαχικές βάσεις στο έδαφος της. Άρες μάρες κουκουνάρες θα λέγαμε εμείς, φίλες και φίλοι, γιατί όταν απαντάς με τέτοια διπλωματική γλώσσα, μη διαψεύγοντας κατηγορηματικά ότι πήγαν και επιτέθηκαν αμερικανικά αεροσκάφη στο Ιράν που προηγουμένως απογειώθηκαν από αμερικανικές βάσεις που εδρεύουν στην Ιταλία, αν δεν το λες καθαρά αυτό, τότε τα πράγματα αρχίζουν και θολώνουν. Σε απάντηση, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι ο κύριος Ρούτε απλώς υπογράμμισε πως οι σύμμαχοι συμπεριλαμβανομένοι της Ιταλίας και άλλων χωρών, θα λέγαμε εμείς, υλοποιούν τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες τους στο πλαίσιο των βάσεων και των υπερπτήσεων. Τίποτα δεν καταλάβαμε.

Λοιπόν, βάλαμε και την κατάλληλη μουσική υπόκρουση, νομίζουμε ότι ταιριάζει, για να σας μεταδώσουμε αυτή την είδηση για την Ιρανική Μέδουσα από ντρόουνς. Μιας και πιάσαμε έτσι τα στρατιωτικοπολιτικά για την αρχή της εκπομπής και την κόντρα Τραμπ Μελόνι και το αν απογειώθηκαν ή όχι αμερικανικά αεροσκάφη από τις 120 αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία και επιτέθηκαν στο Ιράν. Θυμάστε την ιστορία με την κατάρριψη αεροσκαφών των Αμερικανών σε ιρανικό έδαφος. Κάποιοι τα είχαν χάσει τότε, δεν πήγαιναν όλα όπως συνήθως συμβαίνουν στις ταινίες με τα σενάρια υπέρ της αμερικανικής εξωτερικής και στρατιωτικής πολιτικής, όπου διασώσεις τύπου στρατιώτη Ράιαν συμβαίνουν συνεχώς σε αφιλόξενο έδαφος, με κομάντος που είναι πανέξυπνοι και υπερδραστήριοι και υπερκινητικοί και κυρίως ικανότατοι στο να φέρουν σε πέρα την αποστολή τους χωρίς να ρωτάνε πολλά πολλά. Τα πράγματα δεν συνέβησαν ακριβώς έτσι στο Ιράν. Βεβαίως διασώθηκε ο πιλότος και αυτό είναι άξιο προσοχής, αλλά τι έγινε μέχρι να διασωθεί? Ακούστε τι έγινε. Είναι μια αναφορά του ίδιου του Αμερικανού πιλότου του F-15 που κατέπεσε στο Ιράν τον περασμένο Απρίλιο, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας σήμερα. Γι' αυτό τη μεταδίδουμε και εμείς και έρχεται μέσω του CNN, παρακαλώ. Και έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις στην κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τις τεχνολογικές δυνατότητες της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν. Θυμίζουμε ότι ήταν η πρώτη φορά που αμερικανικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Δεύτερο αεροσκάφος τύπου Α-10 καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και διάσωσης για το πλήρωμα του F-15. Αλλά ο πιλότος κατάφερε να εκτιναχθεί με ασφάλεια εκτός του ιρανικού εναέριου χώρου. Ακούστε λοιπόν τι έγινε. Τι είδε ο πιλότος ή τι φαντάστηκε ότι είδε? Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, λέει, μετά τη διάσωσή του από τις ειδικές δυνάμεις, ο αεροπόρος περιέγραψε ένα σοκαριστικό, σχεδόν εξωπραγματικό θέαμα που αντίκρισε λίγο πριν εκτοξευθεί. Πολλαπλά ιρανικά drones, λέει, αιωρούνταν στον αέρα, διασυνδέονταν και κινούνταν συγχρονισμένα ως ενιαία οντότητα, σχηματίζοντας μία μέδουσα, όπου μικρότερα drones κρέμονταν κάτω από τα μεγαλύτερα σαν πόδια. Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα πραγματικό ναρκοπέδιο από drones στον αέρα. Αν ο αεροπόρος όντως είδε όσα περιέγραψε, δηλαδή σχηματισμό drones που κινείται συγχρονισμένα, που μοιάζει με μέδουσα και πάει λέγοντας, πρόκειται, λέει, για μια προφανώς ανησυχητική πρόοδο για την αμερικανική πλευρά στις δυνατότητες των ιρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ενώ η ακριβής αιτία της κατάρριψης του F-15 εξακολουθεί να διερευνάται, οι αρχικές αναφορές έδειξαν ότι είναι πιθανό ο σχηματισμός των μη επανδρομένων αεροσκαφών να επέτρεψε με κάποιο τρόπο στο Ιράν να καταρρύψει το αμερικανικό αεροσκάφος. Ο πιλότος διασώθηκε ώρες μετά την εκτείναξη, ενώ ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων κατάφερε να διαφύγει στα βουνά, αποφεύγοντας την αιχμαλωσία από τους Ιρανούς για περισσότερο από μία ημέρα, πριν διασωθεί και εκείνος. Δεν είναι σαφές εάν ο συγκυβερνήτης είδε επίσης τον σχηματισμό των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Μόνο ο ένας τον είδε.
Και υπάρχει και συνέχεια, ξέρετε, προσπαθούν να ερμηνεύσουν το γεγονός. Αξιωματούχοι, λέει, των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών διαφώνησαν σχετικά με την ερμηνεία όσων περιέγραψε ο πιλότος του F-15, καθώς και για το αν ήταν σε θέση να αφηγηθεί το περιστατικό με σαφήνεια. Καταρχάς, λέει, ο αεροπόρος υπέστη διάσηση κατά τη συντριβή. Ήταν η δεύτερη φορά που δεχόταν πυρά κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, καθώς ήταν μεταξύ των πιλότων που καταρρίφθηκαν σε περιστατικό φίλιων πυρών από τις δυνάμεις του Κουβέιτ στις αρχές της σύγκρουσης. Βγήκανε οι Κουβέιτιανοί, είδαν αεροσκάφη, σου λέει εχθρικά θα είναι, τους ρίξανε, το καταρρίψανε, ήταν όμως αμερικανικά. Υπάρχουν και άλλες ερμηνείες. Μήπως είχε γίνει μάρτυρας, λέει, ο πιλότος μιας πλήρως ανεπτυγμένης δυνατότητας που οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αγνοούσαν, μιας επιχειρησιακής δοκιμής ή μήπως ενός αντικατοπτρισμού στην έρημο. Η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ παρέπεψε στο CNN για απαντήσεις στην κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα, λέει, ούτε το γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών δεν ανταποκρίθηκε σε έτοιμα για σχολιασμό. Τα ερωτήματα γύρω από το πρόγραμμα μη επανδρομένων αεροσκαφών του Ιράν προκύπτουν καθώς η ΗΠΑ και η Τεχεράνη διαπραγματεύονται συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, έχοντας ενεργοποιήσει από την περασμένη εβδομάδα χρονικό παράθυρο 60 ημερών για συνομιλίες στο πλαίσιο βεβαίως εγκεχηρίας. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αμφότερα τα μέρη έχουν θέσει ευρύ φάσμα, λέει, θεμάτων. Το Ιράν έχει αποκλείσει τους ελέγχους για το πυρηνικό του πρόγραμμα, δεν θέλει να παραιτηθεί από αυτό το πρόγραμμα. Ο Τραμπ λέει ότι υπήρξε συμφωνία, οι Ιρανοί διαψεύδουν, γίνεται χαμός. Αλλά αυτή η πληροφορία σημερινή, κυρίες και κύριοι, μας προκάλεσε φοβερή εντύπωση. Αυτή η περιγραφή του πιλότου, του F-15 δηλαδή του Αμερικανού, μου μιλά για μια μέδουσα η οποία κρέμεται στον ουρανό, με μικρότερα drones από κάτω, που κινούνται όλα σε μια οντότητα συγχρονισμένα. Δεν ξέρουμε αν είναι από το χτύπημα στο κεφάλι του Αμερικανού πιλότου ή αν πραγματικά συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι το πρώτο συμβαίνει και αυτό έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τις αμερικανικές μυστικές αλλά και φανερές υπηρεσίες.

Η επανάσταση των φλαμίγκο είναι σε εξέλιξη στην γειτονική μας χώρα, την Αλβανία. Μιλάμε για τις διαδηλώσεις κατά του πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στη λιμνοθάλασσα της Νάρτας που κλιμακώνονται στην Αλβανία, με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να ζητούν διαφάνεια για το έργο και την παραίτηση του Edi Rama. Θα περίμενε κανείς να ξεφουσκώσει αυτό το κύμα. Παρά τη συμπλήρωση τριών εβδομάδων συνεχών κινητοποιήσεων, οι διαδηλώσεις πάντως στην Αλβανία κατά της κατασκευής πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στις ακτές της Αδριατικής όχι μόνο δεν υποχωρούν, αλλά αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη δυναμική. Εξελισσόμενες σε ένα ευρύτερο αντισυστημικό κίνημα, όπου οι συμμετέχοντες αποκαλούν πλέον «Επανάσταση των Φλαμίγκο».

Σήμερα υπάρχουν και δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, το Edi Rama, που δηλώνει ότι η κυβέρνηση του λέει δεν πρόκειται να αποσύρει τη στήριξή της σε δύο πολυτελετουριστικά φέρετρα που χρηματοδοτούνται από την επενδυτική εταιρεία του Τζάρετ Κούσνερ, του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή. Παρά τις καθημερινές διαδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων εναντίον τους. Σε γραπτές δηλώσεις, μάλιστα, που απέστειλε στο Bloomberg, ο Edi Rama ανέφερε ότι είναι καθήκον του να ξεχωρίζει τις πραγματικές διαδηλώσεις από το πολιτικό θέατρο. Έτσι τις ονόμασε. Τα έργα που υποστηρίζονται από την επενδυτική εταιρεία Affinity Partners του Kushner έχουν εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς. Βεβαίως, μιας ευρύτερης λαϊκής δυσαρέσκειας σχετικά με την ανάπτυξη των αλβανικών ακτών και τον τρόπο με τον οποίο εγκρίνονται μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις. Οι διαδηλωτές ζητούν να ακυρωθούν τα σχέδια και να παραιτηθεί ο Ράμα, ενώ μάλιστα έχουν πραγματοποιηθεί και πολλές συλλήψεις διαδηλωτών. Ο Ράμα και όποιος Ράμα ενοχλείται βεβαίως από διαδηλώσεις οι οποίες χαλάν το image της όποιας κυβέρνησης, χαρακτηρίζει αυτόν τον κόσμο που κατεβαίνει ως μια θορυβώδη μειοψηφία που έχει στο πλευρό της, λέει, κάθε δύναμη της αντιπολίτευσης. Εμπλέκει κάτι και για Ιρανούς, λέει. Οι διαδηλώσεις βεβαίως ξεκίνησαν στα τέλη του Μάη, όταν άρχισαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες στη Χερσόνησο Σβέρνετς, μια προστατευόμενη περιοχή. Αλλά από ό,τι φαίνεται η προστασία ισχύει μόνο για τα κέρδη των πλουσίων. Ενώ η σύζυγος του Κούσνερ, η Ιβάνκα Τραμπ, η κόρη του Τραμπ δηλαδή, του Ντόναλντ, μίλησε σε podcast για τα σχέδιά της να αναπτύξει τουριστικά το νησί Σαζάν. Από τότε ο Ράμα έχει επανειλημμένα ισχυριστεί, χωρίς να παρουσιάσει βεβαίως αποδείξεις, ότι οι κινητοποιήσεις υποστηρίζονται από ένα τεράστιο, λέει, ψηφιακό σύστημα αντιδράσεων που είναι ξεκαθαρά μη οργανικό. Τι είπε? Στο ηλεκτρονικό του μήνυμα ανέφερε επίσης ότι ο χρόνος θα δείξει πως το Ιράν δεν είναι ο μόνος εμπλεκόμενος παράγοντας. Βεβαίως, να θυμίσουμε ότι η Αλβανία φιλοξενεί περίπου 3.000 μέλη της εξόριστης Ιρανικής αντιπολιτευτικής οργάνωσης Μουτζαχεντίν του λαού του Ιράν. Πέρυσι, οι Ιρανοί χάκερ επιτέθηκαν σε δημοτικές υπηρεσίες της Αλβανίας. Ανοίγουμε τη χώρα, λέει ο Ράμα. Προστατεύουμε τους φυσικούς της πόρους. Προσελκύουμε σοβαρές επενδύσεις. Προχωρούμε σταθερά προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά δήλωσε ο Edi Rama. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Αλβανία, φίλες και φίλοι. Οι διαδηλωτές που κατεβαίνουν στους δρόμους, συνεχίζουν να κατεβαίνουν στους δρόμους, λένε πως η Αλβανία δεν είναι προσπόληση, εκφράζουν την αντίθεσή τους στο επίμαχο έργο, ζητώντας την παραίτηση του Πρωθυπουργού Edi Rama. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η επένδυση που προωθείται κοντά στη Σβέρνιτσα και τη λιμνοθάλασσα της Νάρτας, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται, όπως είπαμε, η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρετ Κούσνερ. Η αλβανική κυβέρνηση στηρίζει το σχέδιο, ωστόσο σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης καταγγέλει έλλειψη διαφάνειας γύρω από την υλοποίησή του, καθώς προβλέπεται να αναπτυχθεί σε περιοχή που γυτνιάζει με προστατευόμενο υγροβιότοπο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας. Millions of despairing men, women and little children,
2: victims of a system that makes men torture. Ανθρώπινα δικαιώματα, το οξυγόνο της ζωής.

Δεν μπορεί να μιλά κανείς για πολιτισμό με άνεση όταν δίπλα του κινδυνεύει ένας άνθρωπος να πεθάνει από απεργία πείνας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εκδηλώσεις και για μουσεία τη στιγμή που μία ανθρώπινη ζωή ή δύο στην περίπτωση αυτή κινδυνεύουν ή μία ακόμη περισσότερο. Και είναι ένα ζήτημα, γιατί ξέρετε ότι ασχολούμαστε σε αυτή την εκπομπή, στην εκπομπή Planet B, με ζητήματα που αφορούν κυρίως τη διεθνή ειδησιογραφία, αλλά καμιά φορά γεγονότα στην εσωτερική ειδησιογραφία κάνουν το γύρο του κόσμου και ήδη αυτή η πληροφορία μεταδίδεται παντού. Την ανακαλύπτουμε δηλαδή σε διεθνή δίκτυα ενημέρωσης για την απεργία πείνας με αφορμή τα προσφυγικά και όλη αυτή τη διένεξη που έχει προκύψει. Αν είναι δυνατόν στη δημοκρατική Ελλάδα του σήμερα ένας απεργός πείνας να πεθαίνει, τονίζουν οργανώσεις, συλλογικότητες και προσωπικότητες από ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα, από εργαζόμενους, μουσικούς, ηθοποιούς, βουλευτές, καθηγητές μεταξύ άλλων, σε κοινή ανακοίνωσή τους, με την οποία εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους απεργούς πείνας της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών, Αριστοτέλη Χαντζή και Σούζαν Ντοπάνιε, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση βεβαίως για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Μπορεί να μην γνωρίζετε την υπόθεση, γιατί ελάχιστα πράγματα έχουν υποθεί στα mainstream media. Σημειώνουμε πως ο Αριστοτέλης Χαντζής διανύει την 140η ημέρα αποχής από τη σύτηση. Τρέφεται μόνο με υγρά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και νοσηλεύεται από το απόγευμα της Δευτέρας, σήμερα έχουμε Τετάρτη, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στη δεύτερη παθολογική κλινική του Γεώργιος Γεννηματάς, στην Αθήνα. Έχοντας εμφανίσει οξία, εγκεφαλοπάθεια, Βέρνικ, με διπλοπία, αταξικό βάδισμα και σοβαρές, λέει, ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Η δεύτερη απεργός πείνας, η Σούζαν Ντοπάνιε, της οποίας η κατάσταση κρίνεται ως ανησυχητική, διανύει την 55η ημέρα αποχής από τη σύντηση. Η κοινή ανακοίνωση εκατοντάδων προσωπικότητων από πολλούς και διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή, απαιτώντας ταυτόχρονα την ικανοποίηση των αιτημάτων πριν να είναι πολύ αργά, όπως λένε χαρακτηριστικά. Έχουμε την ανακοίνωση εμείς και όλες τις υπογραφές μπροστά μας, είναι αδύνατο βεβαίως να σας μεταδώσουμε όλα τα ονόματα. Στην ανακοίνωση υπάρχει το ερώτημα, τι ζητάει να αναγνωριστεί μια κοινότητα ανθρώπων που πολλά χρόνια τώρα κατοικεί στα προσφυγικά της Αλεξάνδρας, φροντίζοντας και χρησιμοποιώντας κτίρια που το κράτος, παρότι έχει την ιδιοκτησία τους, τα άφηνε να ρημάζουν. Τι ζητάει να σταματήσει μια διαδικασία ανάπλασης που η περιφέρεια της Αττικής επιχειρεί να ξεκινήσει και η οποία αρνείται να αναγνωρίσει ότι οι άνθρωποι που ζουν στα προσφυγικά υλοποιούν στην πράξη μια δομή κοινωνικής με ιδιαίτερα πλούσιες υποστηρικτικές υποδομές βασισμένες στην αλληλεγγύη και την αλληλοστήριξη. Μακροσκελής είναι η συνέχεια, σε ό,τι αφορά τις υπογραφές δηλαδή, όπως σας είπαμε, εργαζόμενοι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, καθηγητές υπογράφουν αυτή την επιστολή. Σε νέα ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα Τετάρτη, οι νοσοκομιακοί γιατροί που παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή αναφέρουν ότι ο απεργός πείνας νοσηλεύεται λόγω οξίας εγκεφαλοπάθειας Βερνίκ με διπλοπία και αταξικό βάδισμα, ενώ επίσης παρουσιάζει σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές που προδιαθέτουν σε επικίνδυνες για τη ζωή αρρυθμίες. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με σοβαρότατα ανθεκτικά υπογλυκημικά επεισόδια, ενώ λόγω διαταραχής κατάποσης σε έδαφος μυϊκής αδυναμίας έχει παρουσιάσει ισρόφηση στο αναπνευστικό σύστημα και υποξυγονομία. Η
Η κατάσταση είναι βαρύτατη και διαρκώς επιδεινούμενη. Ενώ οι συνεχείς επιπλοκές την καθιστούν απειλητική για τη ζωή, η μη ικανοποίηση των ετοιμάτων άμεσα ισοδυναμεί με καταδίκη εις θάνατον. Αυτό αναφέρουν οι νοσοκομιακοί γιατροί σήμερα Τετάρτη, φίλες και φίλοι. Υπάρχει και νέο κάλεσμα για διαδήλωση σήμερα στο Σύνταγμα, αυτή την ώρα, από τις 7 το απόγευμα δηλαδή ουσιαστικά. Συγκέντρωση αλληλεγγύη στους απεργούς πείνας, ειδικά στον Αριστοτέλη Χατζή. Υπάρχει και μια διαδικτυακή αφίσα που ακολουθεί σε αυτό το κάλεσμα που απεικονίζει τον Αριστοτέλη Χατζή στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται να σχηματίζει με τα χέρια του το σύμβολο της νίκης. Παρακολουθεί τις φωτογραφίες και τις εικόνες από τις δυναμικές πορείες που πραγματοποιήθηκαν χθες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την ικανοποίηση των ετοιμάτων του. Ελπίζουμε να μην υπάρξει ο πρώτος απεργός πείνας που θα χάσει τη ζωή του στη χώρα τις επόμενες ώρες. Για να μην πούμε λεπτά.

0: Αντίστροφη μέτρηση.
1: Αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει αύριο και το τρίμερο, φίλες και φίλοι, αντιρατσιστικό φεστιβάλ κοινωνικής αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη, 27η χρονιά. Εκεί θα είναι ένας ζωντανός χώρος συζήτησης πολιτισμού και ταξικής αλληλεγγύης για μετανάστριες και μετανάστες, πρόσφυγες, στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ανάπηρα άτομα, όπως πληροφορούμαστε από το Δελτίο Τύπου. Για τρεις ημέρες, κινήματα και συλλογικότητες θα εκφραστούν, λέγεται, τα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής μέσα από πολιτικές συζητήσεις, πολιτιστικές δράσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και πάει λέγοντας. Πέρα από τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, θα υπάρχει stand-up comedy, εμφάνιση συγκροτημάτων όπως η Blues Wire, Cheaper, Magic the Spell, Ζανίτσα, Γαλλιόπ Μητροπούλου, Clammers, Άλλος Κόσμος, Κεφαλοκλείδωμα, Free Fall, Νουξ, Μαούνα, Λίμπης. Υπάρχουν αναλυτικά βεβαίως πληροφορίες αν αναζητήσετε το αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Η αντιρατσιστική πρωτοβουλία αναφέρει μεταμορφώνουμε το πάρκο Ξαρχάκου, το πάρκο Χάνθ, σε πεδίο κοινού αγώνα και ορατότητας για κάθε κομμάτι της κοινωνίας της πόλης που δέχεται την κρατική καταστολή, την εργοδοτική αυθαιρεσία, τον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Παράλληλα λένε ότι φέτος η κλιμάκωση των πολέμων στη Μέση Ανατολή, η συνεχιζόμενη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, ο παρατεταμένος πόλεμος στην Ουκρανία και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις όλο τον κόσμο συνεχίζουν να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τους λαούς. Και ενώ αυτές οι αγριότητες συνεχίζονται και το κύμα προσφυγιάς μεγαλώνει, η Ευρώπη απαντά με ολοένα σκληρότερες αντιμεταναστευτικές πολιτικές, μετατρέποντας τα σύνορά της σε τόπους θανάτου και αποκλεισμού. Αυτό λέει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η αντιρατσιστική πρωτοβουλία, με αφορμή το τριήμερο αντιρατσιστικό φεστιβάλ κοινωνικής αλληλεγγύης που συνεχίζεται για 27η χρονιά και αρχίζει αύριο και θα διαρκέσει για τρεις ημέρες, 25, 26 και 27 Ιουνίου. Με αυτά τα νέα σας αποχαιρετούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση της εκπομπής Planet B. Ο Ανδρέας Κοράνης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό βράδυ.

0: οριζόντα. Με σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα. Με πρόσωπα σκισμένα τους δραπέτες. Και όπως κοιτάμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
5: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Hey,
6: DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καταπληκτική αρχή νομίζω, καθηλωτικός ο ήχος με γκάιντες και νταούλια που ζωντανεύουν τον Μεσαίωνα. Αυτή ήταν η Ταμπέρνης ή η Ταμπέρνης, δεν ξέρω. Συνδυάζουν λέει την αρχαία παράδοση και τον σκοτεινό μυστικισμό με στοιχειωτικές αρμονίες να χαρίζουν μελωδίες στην λεπτεπίλεπτη τέχνη της μελισσοκομείας. Αλήθεια είναι αυτό. Ολόκληρος ο δίσκος τους, ντεμπούτο μάλιστα, λέγεται Seasons of the Dark Hive, είναι εμπνευσμένος από τον μυστικισμό και την παραδοσιακή μελισσοκομεία. Έχει βέβαια και ενδιάμεσα στα τραγούδια κάποια ηχητικά interlude, αλλά και αφηγήσεις γύρω από τον κόσμο της μέλισσας. Και κάπως έτσι το ντουέτο αυτό των Γερμανών που βασίζονται μόνο, όπως σου είπα, στην γκάιντα και στο νταούλι, έχουν φτιάξει έναν ολόκληρο δίσκο ντεμπούτο για να χαρακτηρίσουν την μουσική τους και να μπουν μέσα από αυτήν, μέσα από αυτό το χαρακτηρισμό dark folk, να μπουν μέσα στην, στον κυκαιώνα της νέας δισκογραφίας, της καινούργιας δισκογραφίας σήμερα. Κάτι τέτοιο μάλλον ψάχνουμε όλοι, κάτι λίγο διαφορετικό, κάτι να δώσει ένα ενδιαφέρον καινούριο στα αυτιά μας. Δεν ξέρω, πες και εσύ άμα ξέρεις. Κατά τα άλλα, όλα μια χαρά. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Στον 958 της R3 με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Κώστα Σαββίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Και μιας και είμαστε στη Γερμανία, γιατί εδώ το ντουέτο των Ταμπέρνης είναι Γερμανοί, να πάμε στους Die Kammer, που και αυτοί έχουν ένα θέμα με την τελετουργία και με τα βαθιά ατμοσφαιρικά, έτσι, την dark pop και acoustic rock. Ντουέτο και αυτοί. Εδώ έχουμε guest φωνητικά από την Anke Handfeld με μια ατμόσφαιρα μυστικιστική, έτσι, για το δυστοπικό περιβάλλον, για την ανθρωπότητα που έχει παγώσει και διάφορα άλλα τέτοια δυσίωνα δοσμένα με έναν ιδιαίτερο ήχο, γιατί η τραγουδίστρια χρησιμοποιεί μια αρχαία τεχνική τραγουδιού των Σάμι, γνωστή ως τζόικ, που δίνει στο τραγούδι μια στοιχειωτικά ομή, ηθαγενή και βαθιά ηχηρή αίσθηση.

0: Sun.
1: The Fall of the Sun, Dee Kammer και η Anke Hackelt στα ιδιαίτερα αυτά φωνητικά. Και έτσι από τα τελετουργικά δύο κομμάτια που ξεκίνησαν σήμερα την εκπομπή, θα φύγω τελείως και θα πάω κάπου αλλού, θα πάω στους Loth. Οι Loth εδώ και χρόνια, πάνω από 10, επιδίδονται στην heavy μουσική, θα έλεγε κανείς. Έλα όμως που και αυτοί δεν θέλουν να μείνουν εκεί και θέλουν να εξερευνήσουν και άλλους ήχους, θέλουν να εξερευνήσουν περίπλοκες μελωδίες, grooves, R&B, θέλουν γενικώς να παίξουν αρκετά τεχνικά και αυτό το κάνουν σε αυτή την τελευταία τους δουλειά. Η heavy μουσική έχει ένα συγκεκριμένο status quo, το ξέρουμε αυτό. Οι Loth το παρακάμπτουν εδώ, τουλάχιστον σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που λέγεται Funks.

Ήταν η Loath στο Funks αυτό που μόλις τελείωσε και νομίζω πως είναι ώρα να πάμε στην μπαλάντα, στην ταξιδιάρικη μπαλάντα της PJ Harvey. Voyager λέγεται και φυσικά έχει σχέση με τα διαστημόπλια, τα δύο λέει διαστημόπλια που εκτοξεύτηκαν το 1977 και ακόμη ταξιδεύουν. Είχε ένα ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς η PJ για το διάστημα, για τα ταξίδια εκεί και όλα αυτά, μέχρι που κάποια στιγμή ο καθηγητής, πώς τον είπαμε τον καθηγητή, Brian Cox, καθηγητής Brian Cox, της έστειλε ένα mail και της ζήτησε να γράψει ένα κομμάτι για μια τηλεοπτική εκπομπή που έχει, μια νέα τηλεοπτική εκπομπή. Και φυσικά αυτό ήταν μια πρόκληση για την PJ για να γράψει σχεδόν τον ήχο του διαστημόπλοιου. Τι θα μας έλεγε αν το διαστημόπλοιο μιλούσε. Η έρευνά της βέβαια ήταν μεγάλη για να μπορέσει να μάθει ακριβώς την ιστορία και να την διηγηθεί ή τέλος πάντων να μιλήσει γι' αυτό μέσα από τους στίχους της. Παραθέτει φυσικά και τον μεγάλο Carl Sagan που η περιγραφή του για την γη είναι η εύθραυστη και όμορφη απαλή μπλε κουκίδα μας.

0: PJ Harvey ήταν το Voyager και από μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα θα πάω σε μια άλλη εξαιρετική καλλιτέχνηδα εδώ στην Αθήνα, δικιά μας αγαπημένη, Lia Hyde. Η Lia Hyde συνεχίζει ακόμη να αποσπά με το πέμπτο άλμπουμ της Aristophobia Nervosa, διεθνή βραβεία και εμφανίσει σε μεγάλα φεστιβάλ, αλλά και κριτικές που πραγματικά εκθιάζουν τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε σε όλη της τη δισκογραφία, αλλά κυρίως αυτό το τελευταίο εξαιρετικό άλμπουμ, που είναι ένα άλμπουμ με spoken word ποίηση, δηλαδή λόγο και απαγγελία. Εδώ φαίνονται όλες οι επιρροές της, αλλά και η μεγάλη ικανότητά της να κινείται από είδος σε είδος, θα έλεγε κανείς, dark wave και post και λίγη jazz και λίγη ηλεκτρονική, επιρροές από Χαζηδάκη και Νιο Μωρικόνε και John Williams, και φυσικά την μεγάλη ικανότητά της στο λόγο, καθώς οι στίχοι που χρησιμοποιεί, στίχοι μάλλον που μας προσφέρει σε αυτό το δίσκο, κατά τη γνώμη μου είναι για μελέτη.
1: Θυμάσαι, ήταν ένα καφέ στη Φωκίωνος, θυμάσαι. Ξέρεις και εγώ θα θυμόμουν. Πήγα πολύ πίσω για να θυμηθώ πότε, πώς, ποιος. Πάρε αυτό μου είπε. Είναι σαν εμένα. Θυμάσαι, ήταν ένα καφέ στα Γιάννενα, έβρεχε. Μου λέει, πήγω, δεν θυμάμαι. Θυμάσαι τα κτέλ. Θυμάμαι στο σπίτι της μάνας σου, τον καναπέ, θυμάσαι. Γελούσαμε μέχρι το ξημέρωμα και σου έφτιαχνα πρωινό, θυμάσαι. Θα πάρω εσένα, είπε. Είσαι σαν εμένα. Θυμάσαι. Στο πάρτι στην ταράτσα μου. Εμείς και ο κόσμος. Τα αστέρια. Το μέλλον. Το μέλλον έφυγε εκείνο το βράδυ. Πήγε στην Κρήτη. Πήγε στην Πάρμα. Πήγε στο Ρέτζο. Με κακό κάρμα. Και μετά τίποτα. Και μετά το τέρμα. Και μετά σιωπή. Έφυγε. Και έμεινα να σκεφτούμε γιατί. Γιατί δεν με παίζει κανένα σε μένα.

0: Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, μα κόκαλα τσακίζει. Τσακίζει και η μικρά κορίτσι, σαν το Γλυφιτζούρι. Θυμάσαι?
1: Θυμάμαι.
0: Ο διαδρόμος ήταν σαν αεροδρόμιο. Τώρα στο πάρτι χορεύουν. Γιατί τα κακά κτίρια είναι γκρι? Γιατί δεν είναι κόκκινα, κίτρινα, μπλε? Καραβάκια στο Αιγαίο δεν με παίρνετε καλέ? Ή καντικάντι με το πολύ.

Γιατί τα κακά κτίρια είναι γκρι, γιατί το γκρι είναι κακό χρώμα. Το γκρι ταιριάζει με τα μάτια μου και το πένθος στην ηλέκτρα. Το γκρι το φτιάχνεις με λίγο μαύρο και πολύ άσπρο. Αρκεί μια σταγόνα μαύρο και το λευκότερο λευκό δεν είναι πια. Θα είναι η 44 απόχρωση του γκρι. Η 45 θέλει δύο σταγόνες. Μερικές φορές βάζεις και λίγο κόκκινο στο γκρι, αν θέλεις να γίνει γουστόζικο. Κόκκινο έχει στις παπαρούνες, στα κεραμίδια, στις κυρομπογιές και τις τέμπερες, στα πασχαλινά αυγά και στο αίμα. Μια φορά το μήνα. Μερικές φορές μπορεί και δύο, ή και καμία. Γιατί έτσι είναι τα πλαστικά. Πώς το λένε στο σχολείο τα αγόρια? Μην εμπιστεύεσαι σε κάτι που αιμορραγεί για 5 μέρες και δεν πεθαίνει. Μην εμπιστεύεσαι σε κάτι που αιμορραγεί για 5 μέρες και δεν πεθαίνει.

Λεξικό της απούσας λογικής, θυμάσαι? Γλώσσα, γλώσσα, μαθηματικά. Γλώσσα, μαθηματικά. Ξεχάστε. Ξεχάστε. Θυμάμαι. Του καναπέ και του μοσαϊκού της γραμματείας. Στο κακό γκρι κτίριο. Τα κακά κτίρια είναι τρία.

0: Θυμάσαι.
1: Θυμάμαι.
0: Έχεις αγόρια σε μικρή μου.
1: Έχεις αγόρια σε μικρή μου. Και πώς τον λένε.
0: Και πώς τον λένε. Δεν θυμάσαι.
1: Δεν θυμάσαι. Η νεκρή δεν θυμάται.
0: Τέρας.

Εκλέκτικα μνήσια, ο τίτλος κομματιού της Lia Hyde μόλις τελείωσε από το πρόσφατο άλμπουμ της Αριστοφόβια Νερβόσα. Και μιας και είμαστε στο χώρο της spoken word ποίησης, να μείνουμε λίγο, γιατί και ο Σολ Ουίλιαμς, ο Αμερικανός, αυτό κάνει. Είναι ράπερ, είναι ποιητής, είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, γενικώς είναι παντού, αλλά έχει βραβευτεί κυρίως για την slam ποίηση που έχει προσφέρει με ένα άλμπουμ του, νομίζω, πριν μερικά χρόνια. Ο Σολ Ουίλιαμς στην ουσία είναι και λίγο θρύλος, αλλά σίγουρα έχει κοινωνικοπολιτική συνείδηση που θέλει να εκφράσει μέσα από τη μουσική του, αλλά γενικά με αυτά που κάνει στην τέχνη. Σε ό,τι αφορά την μουσική, λοιπόν, που αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο εμάς, το Leap Life είναι το άλμπουμ που έρχεται για εκείνον, το καινούριο του, και ο ίδιος περιγράφει το δίσκο σαν μια προσπάθεια επικοινωνίας με τους νεκρούς, γιατί παρακολουθώντας την συνεχιζόμενη καταστροφή σε όλη την Παλαιστίνη, το Σουδάν, την Αϊτή, το Κονγκό, την Ιεμένη, ο Ουίλιαμς βρέθηκε να παλεύει με ερωτήματα σχετικά με το τι συμβαίνει με την συλλογική θλίψη, πού πάει η ενέργεια των δολοφονημένων ανθρώπων και πώς οι ζωντανοί παραμένουν υπόλογοι απέναντι στους νεκρούς και αν τα απελευθερωτικά κινήματα απαιτούν αλληλεγγύη όσο και πολιτική στρατηγική. Αυτές είναι οι ιδέες του και αυτό είναι το Conspiracy.

0: mind disappear.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
3: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Ring of Stones, ένα τραγούδι της αμερικανικής indie folk country μπάντας Telenovela, που χαρακτηρίζεται, όπως άκουσα, από μια ρομαντική αισθητική, λίγο σκοτεινή, και έχει ένα ενδιαφέρον μεσαιωνικό βίντεο. Παραμένω στην Αμερική, γιατί έχουμε καινούργια κυκλοφορία των Eels, δηλαδή του Mark Oliver Everett. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήταν το Novocaine for the Soul του 1996, αλλά από εκεί και μετά δεν σταμάτησαν ποτέ. 16 άλμπουμ μαζί με αυτό που περιμένουμε ως ονούπο από τον Mark. Έτσι, μια προσωπική, θα έλεγε κανείς, μελαγχολική pop μουσική από τότε ως τώρα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει και το ενδιαφέρον του Τζουντ Άπατοφ για να του κάνει ένα νέο ντοκιμαντέρ σε σχέση με τον ίδιο και το συγκρότημά του. Μια μελωδία που την ονομάζει Cup in Hand έρχεται τώρα ως το πρώτο single του άλμπουμ Cookie Happened.

Cup in hand από τον E2's Eels, όπως θέλεις. Και πάμε στην Νέα Υόρκη για τους Bodega. Ένα συγκρότημα που πολλοί το περιγράφουν ως art rock ή art punk, αλλά όπως και να είναι, είναι εμπνευσμένο. Η αλήθεια είναι πως το όνομά τους το έχουν πάρει από... είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στην ουσία για τα μικρά μαγαζιά της γειτονιάς στη Νέα Υόρκη, και αυτό σου δίνει ένα στίγμα τι ακριβώς υποστηρίζουν. Το νέο τους άλμπουμ έρχεται σιγά σιγά, κομμάτι-κομμάτι όπως καταλαβαίνεις. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το εξής. Το κομμάτι λέγεται All Inside Aquarium και η τραγουδίστρια αλλά και κρουστή, που είναι γενικώς καλλιτέχνης πιάνω τα χέρια της, έχει φτιάξει ένα ολόκληρο κόσμο μέσα σε ένα ενιδρίο με ξύλο, πρες, παπιέ μασέ, πυλό και άλλα υλικά. Πολύ μινό έργο. Ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια καλλιτεχνών από τη Νέα Υόρκη γενικά και έχει τοποθετήσει την μπάντα μέσα σε αυτό το μικροσκοπικό σύμπαν για τις ανάγκες του βίντεο του κομματιού. Λέει για αυτό το κομμάτι: μπορείς να έχεις ένα hardcore τραγούδι δίπλα σε ένα folk κομμάτι, γιατί πλέον δεν υπάρχουν punks στη γωνία που θα σε δίνουν γι' αυτό.

Όλα μέσα στο ενιδριόλ, inside aquarium, ήταν η Μποντεγκά από τη Νέα Υόρκη. Και θα μείνω εκεί, μάλλον όχι, θα πάω λίγο πιο νότια, θα πάω στην Καλιφόρνια, γιατί είναι εκεί η Μάριαμ Κούντους ή αλλιώς η Space Moth. Έρχονται με καινούριο άλμπουμ, Inward Eye θα λέγεται, και το σίγκλι τους Internet Fantasy έχει ήδη κυκλοφορήσει. Ένα κομμάτι που εξετάζει την ιδέα της προσπάθειας να είσαι παρόν και να εκτιμάς, λέει, τη δική σου πραγματικότητα, γιατί όλοι είμαστε εφισμένοι και απορροφημένοι με το διαδίκτυο με έναν τρόπο που βρισκόμαστε συνεχώς στον κόσμο κάποιου άλλου.

Ήταν η Space Moth με το Internet Fantasy και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι TV Priest που έχουν επιστρέψει με νέο single The Mud Never Dries, ένα κομμάτι που όπως λέει ο Charlie Drinkwater, ο τραγουδιστής της μπάντας, είναι μια σύγκρουση drum and bass, post-punk, ηλεκτρονικών δεδομένων και προφορικού λόγου που δεν καταλήγει σε κανένα σχήμα. Μας αρέσουν αυτά που δεν καταλήγουν πουθενά. Θα αφήσουμε και λίγο χώρο για τους The Thermals λίγο πριν κλείσουμε και το Spirit Collector στο καινούργιο του single. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνες παρέα αυτή τη μία ώρα στον 9.58 στην εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω», Μάρια Βασιλιάδου στην επιμέλεια και την παρουσίαση και ο Κώστας Αβίδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα ξαναπούμε. Φουλιά πολλά.

0: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

Όλα καλά, όλα ανθυρά. Συνακρατές και φίλοι, έχουμε συγκεντρωθεί στον 95,8, το δεύτερο κανάλι του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ, τον 958, για να πραγματοποιήσουμε μια ακόμα σεπτή τελετή των διαμαντιών για το σύνηθες βραδινό 10-11 μας. Είναι Τετάρτη, είναι 24 Ιουνίου του 2026. Ο πλανήτης εξακολουθεί να εκτελεί τις περιστροφές του χωρίς περιστροφές και άλλα σουξουμούξου και εμείς έχουμε ξεκινήσει με το τραγούδι Intelligent Guy των Butthole Surfers. Intelligent Guy, Butthole Surfers. Η πρώτη του κυκλοφορία, η πρώτη κυκλοφορία του Intelligent Guy έγινε στον δίσκο των Butthole Surfers του 2001 Weird Revolution, το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους. Καμιά 25 χρόνια πριν δηλαδή, σε άλλη εκτέλεση, επανηχογραφημένη. Γιατί λέμε επανηχογραφημένη? Επειδή σε πρώτη φάση το Intelligent Guy είχε ηχογραφηθεί για έναν δίσκο που οι Butthole Surfers βάφτισαν After the Astronaut. Αυτό έγινε το 1998, όμως η τότε δισκογραφική τους, άρχισαν τα μαλώματα και οι διαφωνίες, ακύρωσε την κυκλοφορία του άλμπουμ αυτού και ο δίσκος έμεινε στο ράφι, αν και το group είχε προλάβει να αποστείλει στον τύπο advance promo. Τον Μάιο του 2026 το group, να λίγο χρονικό διάστημα πριν, έδωσε στη δημοσιότητα την αυθεντική εκδοχή του Intelligent Guy, την εκδοχή Astronaut Version, αυτή με την οποία έχουμε μπει στα απόψινα διαμάντια. Τώρα το πλήρες άλμπουμ After the Astronaut των Butthole Surfers, για αυτούς και γι' αυτό εξακολουθούμε να μιλάμε, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου, δηλαδή όχι αύριο, μεθαύριο. Βεβαίως το παρανοϊκό κλίμα των Butthole Surfers ελάχιστοι είναι ικανοί να ισοφαρίσουν. Όμως οι Dead Pioneers με το spoken word τους δεν είναι και ατέρια στη διαδοχή στην πεζολίστα μας. Ακούμε το single The Worst Among Us, ο χειρότερος ανάμεσά μας, με την επαγγελία του Jason Williams, τον Sleaford Mods, Dead Pioneers, και καλησπερίζουμε από την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Επειδή η εκφώνησή μου δεν βγήκε με σαφήνεια, βέβαια εγώ ξέρω πολύ καλά τι είπα και θυμάμαι τι είπα, απέδωσα σωστά το νόημα, αλλά λίγο ο τόνος, λίγο τα παρενθετικά που βάζω μπορεί να μπερδέψει, ας προβούμε και στη λεγόμενη αποφώνηση για να βγει νόημα πεντακάθαρο και να μην δημιουργηθούν παρανοήσεις. Έχουμε ακούσει ένα συγκρότημα που λέγεται Dead Pioneers. Είναι από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και τους οδηγεί ένας που λέγεται Greg με 2G Deal. Πάει αυτό. Τους ακούσαμε στο καινούργιο του single που λέγεται The Worst Among Us. The Worst Among Us, αυτό τραγουδούσε. Αλλά στο συγκεκριμένο single συνεργάζονται με τον Jason Williamson, τον Βρετανόν Sleaford Mods. Τώρα βγήκε νόημα σαφέστατο. Τον επόμενο στην πεζολίστα μας τον έχουμε κυρίως μάθει μέσα από τις τάξεις των αιωνόβιων Fleshtones με την ιδιότητα του ιδρυτικού και

μόνιμου κιθαρίστα τους. Το 2025, πέρσι, ο Keith Strang λάνσαρε το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του, In the Court of the King of Queens, με μια δημιουργία από εκλεκτούς συντελεστές στο πλάι του, και αυτός ο δίσκος θα μας δώσει τη συνέχειά μας, ένα τραγούδι που λέγεται How Pretty is Pretty, ο Keith Strang, τρίτος στα απόψινα διαμάντια.

Εντάξει, Keith, το καταλάβαμε. How pretty is pretty. Και μετά τον αξιότιμο κύριο Keith Strang. Keith Strang, για να βγει και η ορθογραφία, το πώς γράφεται. Και μετά τον αξιότιμο κύριο Keith Strang, να ετοιμάζονται παρακαλώ οι 9 Pound Hammer. Οι 9 Pound Hammer έχουν νέο τραγούδι στην αγορά και του έχουν δώσει έναν τίτλο που τους αντιπροσωπεύει τα μάμ.

Καλά, εντάξει, ξέρουμε τη συνέχεια. Τα χαμηλώνει, τα αργοσβήνει και τα ίδια και τα ίδια. Έχουμε ξεκινήσει απόψε, συνακροτές και φίλοι, με Butthole Surfers, καινούριο συγκλάκι, το τρέχον συγκλάκι τους που λέγεται Intelligent Guy. Όμως είναι ηχογραφημένο γύρω στο 1998, όταν ήταν να βγει με τη μορφή που το ακούσαμε σε άλμπουμ, τελικά δεν βγήκε με αυτή τη μορφή και είναι να κυκλοφορείς με αυτή τη μορφή με την οποία το ακούσαμε στο ξεκίνημά μας, σε καινούριο άλμπουμ τους, καινούριο παλιό δηλαδή, που σκάει μύτη μεθαύριο 26 Ιουνίου 2026. Τέλος πάντων, πιο πρόσφατο συγκλάκι, Butthole Surfers. Με αυτό έχουμε μπει στα απόψινα διαμάντια, συνεχίζοντας με Dead Pioneers με τον Sleaford Monda. Keith Strang, solo άλμπουμ από τον Fleshstone, στην τρίτη θέση, και αμέσως πριν καινούριο συγκλάκι, 9 Pound Hammer. Crack, με θαυμαστικό, είναι ο τίτλος του νέου EP των Θεσσαλονικιών επιθετικών μα και χορευτικών γκαραζιέριδων Reverend Beast, και δεν θα μπορούσαμε να μην το επισκεφτούμε. Reverend Beast, Crack, πολύ πρόσφατη κυκλοφορία.

0: Πώς να μην επισκεφτόμασταν τους νέους Reverend Beast. Ακούσαμε Crack από το EP τους Crack, που είπα ότι είναι πρόσφατη κυκλοφορία, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει βγει ένυλα από ό,τι έχω καταλάβει, ένυλα σε 7-inch, αλλά στο Bandcamp έχει ανέβει. Στο Bandcamp της Smash Records, της ιστορικής ετικέτας από τη Θεσσαλονίκη. Crack, ακούσαμε από το Crack, τον αγαπημένο μας Reverend Beast. Πώς να μην επισκεφτόμασταν τους νέους Reverend Beast λοιπόν, αλλά, από την άλλη, πώς να αφήναμε στην απέξω και τον δίσκο στον οποίο έχουμε στρέψει την προσοχή μας εδώ και λίγα βράδια, Gray Delisle και Les Green.
1: Get your spirit right with God.
0: Ακούμε Mister και φρενόμαστε.
1: Mister.

0: Πάρτα στο κεφάλι, πάρε να έχεις. Όταν η country συναντά την soul. Όταν η Grey Delisle συνάντησε τον Les Green, προέκυψε αυτό το Grey and Green που βγήκε πολύ πρόσφατα και από όπου μόλις διαλέξαμε το Mr. Διαφωνής Grey Delisle. Άλλα τραγούδια τα ερμηνεύει η Grey Delisle, άλλα τραγούδια τα λέει με τη δική του σοουλίσια φωνή ο Les Green. Όμως, αχ, αυτοί οι inflatable idols, τι μας έχουν κάνει.
1: Τι σου έχουν κάνει.
0: Μας έχουν ξετρελάνει με αυτό το Get Stiff, το σαρωτικό άλμπουμ τους. Πώς θα μπορούσε αυτό, ειδικά αυτό, να μείνει εκτός νυμφώνος. Inflatable idols, πάμε λοιπόν.

Είναι όλοι τους ένας και ένας, είναι όλοι τους με θητεία σε βαριά ονόματα όπως παραδείγματος χάρη Social Distortion του αμερικανικού punk. Και όλοι μαζί συναποτελούν τους λεγόμενους Inflatable Idols. Και αυτοί οι Inflatable Idols, το super group ας το πούμε έτσι, μας έδωσαν πρόσφατα το πρώτο τους άλμπουμ που λέγεται Get Stiff. Έχει και θαυμαστικό το Get Stiff όπως το Crack των... πιο πριν εμφανισμένο στην εκπομπή Reverend Beast, έχει και θαυμαστικό το Get Stiff και εμείς από το Get Stiff των Inflatable Idols χορέψαμε αμέσως πριν το Get Up and Get Out. Είναι η εκπομπή Διαμάντια απευθείας από τον 95,8 FM, το δεύτερο κανάλι της ραδιοφωνίας της R3. Βγαίνουμε και με video live streaming στο ίντερνετ via του link studio958.r.gr. studio958.r.gr είναι το πιο εύκολο στην απομνημόνευση link για την παρακολούθηση του 958, και λέω γενικά του 958 γιατί τις υπόλοιπες ώρες βγάζει με κάμερα την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, οπότε θα πρότεινα γενικά για την ιντερνετική ακρόαση, συνακροτές και φίλοι του 958, να χρησιμοποιούμε αυτό το πολύ εύκολο link studio958.r.gr για να μην μπλέκουμε με τα ερτεκοϊκά των Αθηνών. Στα Θηλιαμάντια αναλογεί το κάθε βραδινό 10 με 11 εκτός από το Σαββατοκύριακο, είπαμε ζωντανά, όπου προσπαθούμε να παρουσιάσουμε μια σειρά από μια αρμαθιά από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα στο 10-11 μας, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία είτε όχι ακόμα. Το πρόγραμμα οργανώνει, σχεδιάζει και παρουσιάζει στο μικρόφωνο ο Γιάννης Σημαντήρας. Πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας. Σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Κώστας Αβίδης. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα, με τη μορφή πλέον audio αρχείου, γιατί είπαμε στο live έχουμε και βίντεο. On demand ανεβαίνουν στο erteco.gr, podcastικά την ηχό της ΕΡ, το Erteco, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους, μια που ασχολούμαστε με καινούργια και έχουν σημασία οι νέες εισόδοι. Έτσι εύκολα μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα και αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει, να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Οπ! Εδώ είμαστε στους ουρανοπίθηκους, ουρανοπίθηκους, μία λέξη με λατινικά στοιχεία, Group εξ Αθηνών. Δίσκος υπαριθμών 1 με τίτλο Anarcho Tribal. Έχουμε επιλέξει και απολαμβάνουμε ήδη το Versa από τους ουρανοπίθηκους του Anarcho Tribal.

στροβιλιστήκαμε μέσα από το Versa, από το πρώτο άλμπουμ του Ουρανοπίθηκους από την Αθήνα που βγήκε πρόσφατα. Ουρανοπίθηκους, Αθήνα, 2026. Το άλμπουμ λέγεται Anarcho Tribal. Δεν θα δώσουμε κανένα τρόπο επικοινωνίας με το σταθμό και ειδικά με την εκπομπή. Βεβαίως, είναι μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων μας. Τηλέφωνο στο στούντιο, απαντάει ο εκάστοτε παραγωγός. Δεν υπάρχουν δηλαδή γραμματείς, φαρισαίοι ή μεσολαβητές. 2-3-13-3-38-4-5-6. Το email των διαμαντιών που είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα, isimandiras@papakier.gr. Στο Facebook είμαστε στην ένδειξη John, J-O-H-N, Simandiras, μενού και ντου, Radio DJ. Και όσο για τη μέθοδο που οι περισσότεροι ή έστω πολλοί προτιμούν μετά που την ξεκινήσαμε στον 958 και στον 958, γιατί η Αθήνα την είχε εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά μας την έδωσε τη μέθοδο μετά από γκρινιάζω. Είναι την αλήθεια λέω, δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό. Μας την έδωσε και μας την συγκεκριμένη μέθοδο, και όσο λοιπόν για τη μέθοδο που από ό,τι διαπιστώνω προτιμούν οι περισσότεροι, το Viber, δηλαδή ο τηλεφωνικός αριθμός του Viber του 958 είναι 6930-078-299. Έχω την εντύπωση ότι και 95,8 να αναζητήσεις θα βγει αυτόματα, αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, τα ενδεδειγμένα βήματα είναι να αποθηκεύσεις τις επαφές του κινητού σου το 6930-078-291 και να ξεκινήσεις συνομιλία με τον 958. Στα κολλητά στη συνέχεια, Dwarves με Nashville Pussy, ξεκινώντας με Dwarves. Adderall is a bad drug. It's a

Σαν ωραία να μας τα πάνε και οι Nashville Pussy, μόνο ωραία, τραγουδώντας Jackin' Off and Taking Names από το τετρατράγουδο EP τους 10 Inches of Pussy Season 1 που βγήκε στις 22 Μαΐου του 2026. Και τώρα, μετά τους Nashville Pussy, λέμε να αφήσουμε να αγορεύσει μια πρώην εισαγγελέας, India Raimi, βγαλμένη μέσα από τα σπλάχνα των Spaghetti Western.

Ραραρα. Το τραγούδι λέγεται We Ride at Dawn και προέρχεται από το νέο άλμπουμ της India Raimi, R-A-M-E-Y. Είναι ώρα όμως να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη απόψε στο πρόγραμμα στην πεζολίστα των Διαμαντιών έχουν εκπροσωπήσει παραδόξως μόνο ένα συγκρότημα, η Reverend Beast. Ένα ακόμα και τι συγκρότημα, όπως και η Reverend Beast, το ίδιο ισχύει και για αυτούς, τι συγκρότημα. Τους λένε Minor Mine και μας παίζουν Shall I Believe. Η Minor Mine στον αέρα του 958 από το καινούριο τους, 5 Ιουνίου βγήκε, Those Specks of Dust.

0: Shall I Believe από το νέο άλμπουμ των Θεσσαλονικιών Minor Mine, που σιγά σιγά κατεβαίνουν από την καταφαντασίαν σκηνή των Διαμαντιών, την οποία θα τιμήσουν, στην οποία ανεβαίνουν επίσης σιγά σιγά οι Αθηναίοι Lost Bodies. Ολοκένουργιο τραγούδι με τη μορφή YouTube-ικού βίντεο single, τίτλος «Οι πυρήνες της φωτιάς».
1: Μιλάτε για θεούς, ούτε και για προφήτες. Μη μου μιλάτε για αρχηγούς, ούτε και για σωτήρες. Είναι οι πυρήνες της φωτιάς, της φωτιάς του ερωτά μας. Είναι οι πυρήνες της φωτιάς, της φωτιάς του

πυρήνες φωτιάς από τους Lost Bodies. Φεύγουμε σιγά σιγά και πριν δώσουμε το λόγο στους Madball που θα ρίξουν την αυλαία για τα απόψινα διαμάντια, αύριο, ας το πούμε και αυτό, θα έχουμε συνέντευξη τηλεφωνική από καινούριο μεν θεσσαλονικιώτικο group, όμως αποτελούμενο από παίχτες με προϋπηρεσία σε άλλα γνωστά group για τη Θεσσαλονίκη. Από τον Κώστα Σαββίδη στην κονσόλα και τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο του 1958. Ευχαριστίες και άλλες τόσες υποκλήσεις. Madball! Με αυτούς φεύγουμε και το Rebel Kids, το νέο single τους.

0: Το Κογκρέσο Φυλετικής Ισότητας ήταν αποφασισμένο να καταργηθεί ο φυλετικός διαχωρισμός στις υπεραστικές συγκοινωνίες. Υπήρχαν ήδη δύο σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου που ο Νότος επέμενε να αγνοεί. Έτσι οι Μαύροι κάθονταν στις πίσω θέσεις και ήταν αναγκασμένοι να περιμένουν σε ξεχωριστούς χώρους αναμονής. Το Κογκρέσο ήταν αποφασισμένο να πιέσει τον Κένεντι με τους λεγόμενους ταξιδιώτες της ελευθερίας.
1: Because we would be doing merely what the Supreme Court said we had a right to do. The whites in the group would sit in the back of the bus, the blacks would sit in the front of the bus, and would refuse to move when ordered. At every rest stop, the whites would go into the waiting room for blacks, and the blacks into the waiting room for whites, and would seek to use all the facilities, refusing to leave. And we felt that we could then count upon the racists of the South to create a crisis so that the federal government would be compelled to enforce federal law. And that was the rationale for the Freedom Ride.

0: Στις 20 Μαΐου, 21 ταξιδιώτες της ελευθερίας παίρνουν σήμα ότι η Αλαμπάμα εγγυάται για την ασφάλειά τους. Παρά την εγγύηση του Floyd Mann, η αστυνομία του Montgomery δεν επενεύει για να προστατέψει τους ταξιδιώτες της ελευθερίας. Ο Robert Kennedy έστειλε ομοσπονδιακούς αστυνομικούς.
1: The U.S. Marshals will be out of there.
2: I think that the federal government's position has been one which has encouraged these outside agitators to come into our state. And this encouragement has helped create the problem that we've got here. Now the federal government comes in here, illegally interferes in a domestic state matter, in a matter which they themselves have helped create.
0: 600 ομοσπονδιακοί στρατοπέδευσαν στο Montgomery, ενώ την ίδια στιγμή ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ έσπευδε στην Εκκλησία των Βαπτιστών σε συγκέντρωση συμπαράστασης προς τους ταξιδιώτες της ελευθερίας. Έξω από την Εκκλησία συγκεντρώθηκε ένα απειλητικό πλήθος εξαγριωμένων λευκών.
3: Alabama is not going to place any limit upon itself. It must be imposed from without.

Ο Κίνγκ ενημέρωσε τον Ρόμπερτ Κένεντι για την κλιμάκωση της βίας. Ο Κένεντι απέτησε από τον κυβερνήτη να ληφθούν μέτρα. Ο κυβερνήτης αρνήθηκε να εγγυηθεί για την ασφάλεια του Κίνγκ, ενώ την ίδια στιγμή η Εκκλησία των Βαπτιστών ασφικτιούσε από τα αέρια των δακρυγόνων. Στις 2 τη νύχτα, ο κυβερνήτης Πάτερσον κήρυξε στρατιωτικό νόμο και διέταξε την κινητοποίηση της τοπικής αστυνομίας και εθνοφρουράς. Τελικά, δεν χρειάστηκε να επέμβει ο Ομοσπονδιακός Στρατός, κινητοποιήθηκαν όμως οι τοπικές δυνάμεις της Αλαμπάμα. Ο μαύρος λαός στην Εκκλησία των Βαπτιστών ήταν ασφαλής.

0: Wow. Η συμφωνία του Ρόμπερτ Κένεντι με τις αρχές του Μισισίπι ήταν ότι δεν θα έφερνε ομοσπονδιακούς αν άφηναν τους ταξιδιώτες της ελευθερίας να φτάσουν ως το τέρμα των λεωφορείων. Σε αντάλλαγμα, το Μισισίπι θα φρόντιζε να μην ξεσπάσουν ταραχές. Έτσι, αποφεύχθηκε η αιματοχυσία, αλλά οι ταξιδιώτες ήταν στο έλεος της τοπικής αστυνομίας και των τοπικών δικαστηρίων.
1: The next day after we were arrested in Jackson, we went to court. The prosecutor got up, accused us of trespassing, took his seat. Our attorney, Jack Young, got up to defend us as human beings having the right to be treated like human beings. While he was defending us, the judge turned his back, looked at the wall. When he finished, the judge turned around, bam, 60 days in the state penitentiary. And then we were on the way to Parchman. Maximum security.

0: shut up. Shut up. And the women, we could hear the women on the other side, they sing to us and we sing to them. So they came through and said, well, if you don't shut up, we'll take your mattresses. That didn't bother us. We kept singing. So they came through, they took our mattresses.
1: Ταξιδιώτες της ελευθερίας άρχισαν να σειραίουν στον Τζάκσον. Σε τρεις μήνες συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν 300. Ο Ρόμπερτ Κένεντι απέτησε από το Επιμελητήριο Διαπολιτιακών Μεταφορών να απαγορεύσει το φυλετικό διαχωρισμό. Το Επιμελητήριο υπάκουσε. Το φοιτητικό κίνημα νίκησε. Κύρια δύναμη διεκδίκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έδρασε πανεθνικά αλλά και υπέστη τις συνέπειες.

0: η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Ο μικρός Βούδας είναι δραματική ταινία του 1993 σε σκηνοθεσία Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, σε σενάριο Ρούντι Βούλτζερ και Μαρκ Πέπλο και παραγωγή του συνήθου συνεργάτη του Μπερτολούτσι, του Τζέρεμι Τόμας. Μια διεθνή συμπαραγωγή της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, στην ταινία πρωταγωνιστούν η Κρις Άιζακ, Μπρίτζετ Φόντα και Κιάνου Ρίβς ως πρίγκιπας Σιντάρτα, ο Βούδας πριν από την επιφώτισή του δηλαδή. Τη μουσική έγραψε ο Ριούιτσι Σακαμότο.

Η μουσική που έγραψε ο Ριούτσι Σακαμότο για το μικρό Βούδα, τη δραματική ταινία του 1993 σε σκηνοθεσία Μπερνάντο Μπερτολούτσι. Θιβετιανοί βουδιστές μοναχοί από ένα μοναστήρι στο Μπουτάν με επικεφαλής τον Λάμα Νόρμπου αναζητούν ένα παιδί που είναι η μετασάρκωση ενός μεγάλου βουδιστή δασκάλου του Λάμα Ντόρτζε. Ο Λάμα Νόρμπου και οι φίλοι του μοναχοί πιστεύουν ότι βρήκαν έναν υποψήφιο για το παιδί στο οποίο μετασαρκώθηκε ο Λάμα Ντόρτζε, ένα μικρό αγόρι που ονομάζεται Τζέσι Κόνραντ, γιος ενός αρχιτέκτονα και μιας δασκάλας που ζει στο Σιάτλ. Οι μοναχοί έρχονται στο Σιάτλ για να συναντήσουν το αγόρι.

Η μουσική που έγραψε ο Ryuichi Sakamoto για το μικρό Βούδα, τη δραματική ταινία του 1993 σε σκηνοθεσία Bernardo Bertolucci. Λάμα Νορμπού καταφθάνει στο Σιάτλ αναζητώντας τη μετασάρκωση του δασκάλου του Λάμα Ντόρτζι. Η αναζήτηση θα τον οδηγήσει στο μικρό Αμερικανό Τζέσι Κόνραντ, ένα άστεγο από το Κατμαντού και μία μικρή Ινδή. Τα τρία παιδιά θα βρεθούν στο Πουτάν για να αποδεχθεί ποιο είναι η αληθινή μετασάρκωση του ιερού ηγέτη. Μαζί αναπαρίσταται η ιστορία του Σιντάρτα που ονομάστηκε αργότερα Βούδας μέσω ενός ταξιδιού επιφύτησης.

Μουσική που έγραψε ο Ριούτσι Σακαμότο για το μικρό Βούδα, τη δραματική ταινία του 1993 στη σκηνοθεσία Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Η ταινία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην Γαλλία, όπου ήταν η 19η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς, με 1.360.000 εισιτήρια. Την εβδομάδα έναρξής της στη Γαλλία πούλησε 308.660 εισιτήρια για ακαθάριστα έσοδα 1,52 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ταινία ήταν υποψήφια για ένα χρυσό βατόμουρο του χειρότερου νέου αστέρα για τον Chris Isaac.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σήμερα ξεκινήσαμε με ένα από τα σημαντικότερα σχήματα της νέας, πολυπίκυλης και πολύχρωμης βρετανικής jazz. Ένα γκρουβάτο σχήμα που καθοδηγεί ο κιθαρίστας Tom Excel. Ο λόγος για τους Nubian Twist που εδώ και λίγο καιρό βγάλαν έναν ακόμη δίσκο, τον τρίτο κατά σειρά, με τίτλο Freedom Fables. Κατά τα λοιπά, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Ζωή Κουτελοπούλου τη φορά αυτή στον ήχο και ένας ακόμη ωκεανός του ήχου κοντά σας μέχρι τις 6.

Δύο μέχρι στιγμής τα κομμάτια που ακούσαμε από τον Freedom Fables, τον καινούριο δίσκο των Nubian Twist, Morning Light και Tittle Tattle οι τίτλοι τους, και συνεχίζουμε με ένα ακόμη If I Know.

this musical transmission.

0: chegou. Dobra na ele. Odun Zakai Jabe Show. Dobra na ele. Odun Zakai Jabe Show. Dobra na ele.
1: Κάπου εδώ όμως αφήνουμε κατά μέρος τους Nubian Twist και πηγαίνουμε να συναντήσουμε έναν εξαιρετικό jazz drummer και συνθέτη από την Κωσταρίκα. Λουίς Μουνιόζ το όνομά του, Σαβάνα ο τίτλος του κομματιού.

Σαβάνα λοιπόν από τον κωσταρικανό ντράμερ Λουίς Μουνιόζ. Και συνεχίζοντας φίλοι και φίλες, πάμε τώρα να διαπιστώσουμε πως η Σαβάνα, αυτή η τεράστια παιδινή έκταση στην οποία κατά κύριο λόγο επικρατεί το γρασίδι, λιγότερο η θάμνη και ακόμη λιγότερο τα δέντρα, πως λοιπόν μπορεί και με κάποιον άλλο τρόπο να αναπαρασταθεί. Σε αυτό θα μας βοηθήσουν οι Ralph Myers and Jack Heron Band. Σαβάνα λοιπόν και από αυτούς.

Αυτό το σαν τρένο ρυθμικό σχήμα από τα τύμπανα, με το οποίο και τελείωσε το κομμάτι που ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες, είναι που θα μας βοηθήσει να πάμε στο επόμενο. Ένα τρένο που μέσα του όμως έχει μια τίγρη, Tiger in the Train, από τον Γάλλο τρομπετίστα Eric Truffaz.

958 της R3, ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, την Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα στον ήχο και για τα επόμενα 7 περίπου λεπτά συντροφιά με έναν από τους σπουδαιότερους αφρικανούς ντράμπερ, τον Νιγηριανό Τόνι Άλεν. The Drum Thunder Suite, ένα κομμάτι του Art Blakey.

Καιρός όμως, φίλοι και φίλες, να έρθουμε κάπου και στη γειτονιά μας πια. Ντούσκο Γκόικοβιτς λοιπόν, σπουδαίος Σέρβος τρομπετίστας με διεθνή καριέρα και Balkan Blue.

Και μετά τον τρομπετίστα Ντούσκο Γκόικοβιτς, άλλος ένας Σέρβος τώρα, ένας Τσιγκάνος μάλιστα στην καταγωγή, ο τραγουδιστής Σαμπάν Μπαϊράμοβιτς. Μαζί του, στο υπέροχο Γιασμίνα που θα ακούσουμε, η Μόσταρ Σεβντάρι Union από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Η Ζωή Κουτελοπούλου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γης, τροφιά με την Πία Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Εμείς αφιερώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή στην Άσα Μπόσλε, την κορυφαία Ινδή τραγουδίστρια του Bollywood, συγγνώμη. Το Bollywood που είναι βέβαια το ανάλογο Hollywood. Ήταν μια ερμηνεύτρια η οποία άφησε πίσω της 12.000 ηχογραφήσεις και έκανε playback, ήταν η φωνή της, η φωνή πολλών ηθοποιών του Bollywood σε 8 δεκαετίες καριέρας. Το Ao Huzur Tumko, μια από τις πιο δημοφιλείς ερμηνείες της Μπόσλε, έγινε τεράστια επιτυχία, κατέκτησε την κορυφή των charts μετά την κυκλοφορία του ρομαντικού thriller Kismat το 1968 σε σκηνοθεσία Manmohan Desai. Ξεκινώντας με μια εξωθαύμαστη σειρά σολιστικών φωνητικών φράσεων πάνω από μια φλαμέγκο κιθάρ που παίζεται με τα δάχτυλα, το τραγούδι εξελίσσεται σε μια τέλεια επίδειξη του φωνητικού εύρους και της δεξιότητας της Μπόσλε. Φτάνοντας σε χαμηλότερο ηχόχρωμα στο ρεφρέν, το οποίο ξεφεύγει από το τυπικά διαπεραστικό ήχο μιας γυναικείας ερμηνείας στο Bollywood. Είναι επίσης ένα εξαιρετικό παράδειγμα της ικανότητας της Άσα να υποδείται ρόλους πίσω από το μικρόφωνο, προσθέτοντας νοχηλικές φράσεις και περιστασιακά σπασίματα για να διαθέσει την ερμηνεία της ηθοποιού Μπαμπίτα ως μεθυσμένης ηρωίδας στη μεγάλη οθόνη. Ας ακούσουμε «Ao Huzur Tumko».

Αν το Ahuzur Tunku που μόλις ακούσαμε είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της Μπόσλες στην Ινδία, το Dam Maro Dam είναι ίσως η μεγαλύτερη ευρεία αποδοχής επιτυχία της, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ως ηχητικό απόσπασμα, ως sample από το rapper όπως είναι ο Busta Rhymes και ο Tricky. Το κομμάτι σηματοδοτεί την αρχή της συνεργασίας της με τον συνθέτη R.D. Burman, τον οποίο θα παντρευόταν το 1980. Η μουσική του ζευγαριού, η ταινία του 1971 Hare Rama Hare Krishna, με επιρροές από την κουλτούρα των hippies, σατιρίζει το κίνημα Maharishi και Krishna Consciousness μέσα από ένα μείγμα ψυχεδελικής μουσικής. Αντλώντας έμπνευση από τον δυναμικό ρυθμό του Tomorrow Never Knows, των Beatles και με φωνητικά Hindi, το Dam Maro Dam φέρνει την Μπόσλες σε νέα εδάφη, τραγουδώντας πάνω από δυτικά όργανα χωρίς να χάνει το ρυθμό και αναδεικνύοντας μια νέα ικανότητα να συνδυάζει ήδη μακριά από τα κλασικά Hindi, καθώς το ίδιο το Bollywood άνοιγε τις πόρτες του σε νεότερες επιρροές.

Οι δυτικές επιρροές είναι εμφανείς στη δεύτερη συνεργασία της Άσα Μπόσλε με τον R.D. Burman το 1971 στο φιλμ Caravan. Οι δυο τους συσχωρούν στο χώρο του jazz και του καμπαρέ ήχου, δημιουργώντας κομμάτια γεμάτα φανφάρες πνευστών και μεγαλοπρεπή swing, καθώς και δραματικές μελωδίες γεμάτες αντίχησης στο στυλ του Ένιο Μορικόνε. Το κεντρικό κομμάτι του φιλμ για την ηθοποιό Helen, το Πήγια του Αμπατζά, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, ήταν αμφιλεγόμενο την εποχή εκείνη λόγω των λαχανιασμένων και σεξουαλικών υπονοούμενων φωνητικών εκφράσεων της Άσα Μπόσλε ανάμεσα στις φράσεις. Όμως πέρα από αυτά τα υπονοούμενα υπάρχει μια άλλη εξαιρετικά ευέλικτη ερμηνεία που εναλλάσσεται μεταξύ ζωώδους δορμής και υψήφωνου φαλτσέτο προς τα νοσταλγικές παρεταμένες νότες, όλα αυτά υπηρετώντας την ερμηνεία της γοητευτικής πρωταγωνίστρια Helen. Ας ακούσουμε λοιπόν την Άσα Μπόσλε, Πήγια του Αμπατζά.

Okay.

Το φιλμ για Ντόνκι Μπαράτ του θρυλικού Νασίρ Χουσέιν έγινε καλτ από την κυκλοφορία του το 1973. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρώιμο παράδειγμα του είδους μασάλα στον κινηματογράφο του Μπόλιγουντ, όπου το δράμα, το θρίλερ, το ρομάντζο, το musical και το αστυνομικό στοιχείο να αναμειγνύονται. Το soundtrack είναι εξίσου φιλόδοξο, ξεχωρίζει το κομμάτι Τσούρα Λία Χάι Τουμ Νε Τζο Ντιλκό, που παρουσιάζει ένα νέο πιο χαλαρό μουσικό ύφος για τους Μπέρμαν και Μπόσλε. Πέρα από μια απαλή κιθάρα, η Άσα σιγοτραγουδά μια μελωδία γεμάτη την νοσταλγία και όμορφους τρυφερούς στίχους, επιδεικνύοντας την ικανότητά της να ερμηνεύει τόσο με ήρεμη οικειότητα όσο και με εκρηκτικό δράμα.

την Άσα Μπόσλε στο τραγούδι συνόδευσε ο Μοχάμεντ Ράφι. Μετά το γάμο της με τον Μπέρμαν το 1980, η Άσα ξεκίνησε μια σειρά νέων συνεργασιών, μεταξύ των οποίων και με το συνθέτη Καϊάμ σε ένα εντελώς διαφορετικό είδος, τα γαζάλ, στην γλώσσα Ουρντού. Βασισμένα στην αρχαία σούφικη ποίηση, τα γαζάλ είναι εξαιρετικά περίπλοκα και συνήθως εκτελούνται μετά από δεκαετίες εκπαίδευσης, όμως στην ταινία Ουμράο Τζαάν του 1981. Η Άσα δίνει μια άψογη ερμηνεία. Ακούμε την σύνθεση «Ινάκων και η Μάστη».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Σημερινή εκπομπή «Όμορφη πόλη, γείτονες του κόσμου» στον 958 της R3 είναι αφιερωμένη στην κορυφαία τραγουδίστρια playback στο Bollywood, Άσα Μπόσλε, η οποία απεβίωσε στις 12 Απριλίου στη Βομβάη σε ηλικία 92 ετών. Συνεχίζοντας το πνεύμα περιπλάνησης με την έλευση της δεκαετίας του 90, η Άσα υιοθέτησε μια νέα διεθνή προσέγγιση και άρχισε να συνεργάζεται με καλλιτέχνες από πιο μακρινές περιοχές. Ένα πρώιμο παράδειγμα είναι εντυπωσιακή ερμηνεία της στο Bowdown Mister, το νέο project του Boy George μετά τους Culture Club, το Jesus Loves You. Αν και τα πρώτα δύο λεπτά του τραγουδίου παρουσιάζουν μια κάπως ανιαρή ερμηνεία των ψαλμωδιών Hare Krishna, όταν η Μπόσλε μπαίνει με τις ψωμένες φωνητικές της μελωδίες χωρίς λόγια πάνω από ένα δυναμικό ρυθμό τυμπάνων, το κομμάτι μεταμορφώνεται σε ένα New Age με rave επιρροές hit. Να πούμε ότι στην αρχική κυκλοφορία το όνομά της δεν αναφέρεται, όμως αξίζει βεβαίως αυτή την αναγνώριση για την απροσδόκητη στροφή και θα ακούσουμε πολύ λίγο λόγω έλλειψης χρόνου από αυτό το κομμάτι μαζί με τον Boy George.

Μέχρι την αλλαγή της χιλιετίας, η θέση της Boss Leos Thrillu είχε εδρεωθεί, ενώ η συνεργασία της με τον νεαρό συνθέτη A.R. Rahman στην ιστορική επική ταινία του 2001 Λαγκάν αποτέλεσε το επιστέγασμα της καριέρας της, συστήνοντάς της σε ένα νεότερο κοινό. Δυστυχώς, λόγω χρόνου δεν μπορούμε να ακούσουμε κάποιο κομμάτι από τη συνεργασία τους, όμως κάποια στιγμή στην εκπομπή με την 7η τέχνη θα αφιερώσουμε, θα κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα σε τραγούδια της Asa Bosl και κυρίως ντουέτα της. Η συνεργασία της Asa με τον τραγουδιστή των R.E.M. Michael Stipe στο The Way You Dream, τον One Giant Leap, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει πώς η φωνή της, ταιριαστή σε κάθε είδος, θα συνεχίσει να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές. Όπως ενέπνευσε και τον Damon Albarn, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί της στο τελευταίο άλμπουμ των Gorillaz, The Mountain, στο τραγούδι Shadowy Light, που θα κλείσει το αφιέρωμά μας. Στο άκουσμα του θανάτου της, ο Albarn δήλωσε: «Η Asa Bosl ήταν κάποια που θαύμασα από μακριά για πολλά χρόνια. Η φωνή της ήταν η πύλη μου στο θαυμαστό κόσμο του Bollywood. Asa, είχε αγγελική φωνή. Σε αγαπάμε». Να πούμε πως από την Κυριακή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, χιλιάδες άνθρωποι επισκέφθηκαν την κατοικία της στη Βομβάη για να αποτίσουν ιστατοφόρο τιμής. Τη Δευτέρα η σωρός της βρισκόταν σε ένα φέρετρο τυλιγμένο με την ειδική σημαία, περιτριγυρισμένο από στεφάνια με λουλούδια. Η σωρός της μεταφέρθηκε αργότερα με ένα φορτηγό καλυμμένο με λευκά λουλούδια από το σπίτι της στον τόπο αποτέφρωσης, και λίγο πριν το όχημα κινούνταν αργά στους δρόμους με τους ανθρώπους να σχηματίζουν ουρές κατά μήκος διαδρομής. Κάποιοι παρακολουθούν από στέγες και μπαλκόνα για να τις πούν το τελευταίο αντίο. Σε συνέντευξή της η Asa Bosl είχε πει: «Έχω ζήσει μια δύσκολη αλλά ικανοποιητική ζωή. Αντιμετώπισα τη ζωή με θάρρος, δέχτηκα τα χτυπήματα κατά πρόσωπο, δεν γύρισα ποτέ την πλάτη μου και είμαι περήφανη για όσα έχω καταφέρει. Είμαι ευτυχισμένη που προσέφερα τα πάντα στην οικογένειά μου και πέτυχα στην καριέρα που επέλεξα. Η μουσική μου έδωσε μεγάλη παρηγοριά στις δύσκολες στιγμές μου. Μου έφερε επίσης φήμη και πλούτο και το οφείλω όλα αυτά σε αυτήν. Απόλαυσα τη ζωή μου. Υπήρξαν μεγάλες τραγωδίες, αλλά και στιγμές μεγάλης ευτυχίας. Τις αντιμετώπισα και τις δύο με ψυχραιμία και αν έπρεπε να ξαναζήσω τη ζωή μου, θα έκανα τα πάντα ξανά από την αρχή». Shadowy Light λοιπόν, σας αποχαιρετούμε με Gorillaz και μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις της Asa Bosl, αν όχι η τελευταία της. Να ευχαριστήσουμε τον Ηλία Σταμπουλή που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της όμορφης πόλης, η τονίση του κόσμου, αφιερωμένη όλη η εκπομπή στην εξαιρετική φωνή του Bollywood, την Asa Bosl. Γεια σας.

I shed my skin. The end is the beginning. Smile, smile, smile. Accepting I'm... Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.